0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Άλλο ένα πρωινό που θα ξεκινήσει με κέφι και ενθουσιασμό, καθώς υποδεχόμαστε τη Δευτέρα. Σου μωρίνα μου. Η Δευτέρα, που είναι η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα εβδομάδας, που θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Σου μωρίνα μου. Η Δευτέρα σαν μέρα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Η Δευτέρα είναι για να τη βάλετε να πούμε και να σμπρώχουν οι άλλοι από πίσω να πάρει μπροστά στην κατηφόρα. Εντάξει, μπορεί να έχει πάρει μερικά κιλά από το Πάσχα, μπορεί να μην έχει καν αυτοκίνητο, μπορεί οι κακομύριδες με το που σπρώχνουν να προτιμούν να σπρώχνουν ένα τον άλλον, αλλά κέφι, ενθουσιασμός και πρωινό Δευτέρας. Και ξυπνήστε με σποτάκι. Ωραία, ήρθε και αυτή η μέρα τώρα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει με κέφι, ενθουσιασμό και παίζοντας το χαλί. Το Δευτέρα τώρα. Πού σου μπορεί να πούμε. 3, 2, 1. Go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Η Δευτέρα. Εσένα περιμέναμε. Δεν πειράζει, είμαστε στην έναρξη της εργασάιμης εβδομάδας, αλλά με κέφι, ενθουσιασμό και διάφορα άλλα τέτοια μπραγατσίμπαλα θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσανεξία αυτή, ότι ξεκινάλα δεν είμαστε το Σαββατοκύριακο. Τι το θέλαμε αυτό το πράγμα. Και φταίτε κι εσείς. Έχετε κανονίσει όλοι, έχετε βάλει τη Δευτέρα και έχετε συνεννοηθεί ότι τη Δευτέρα θα ξεκινάει την εργασάιμη. Δηλαδή δεν είναι όριο αυτό το πράγμα να πούμε. Είναι σαν την ερωτική σας ζωή να πούμε, που λες Δευτέρα τι ωραία και τα λοιπά και ξαφνικά σου έρχεται. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Την κατηγορούμε τη Δευτέρα, η οποία φέρνει ας πούμε όλη αυτή τη δυσανεξία. Είναι σαν να πάει να κατηγορήσετε την κοπέλα σας. Γιατί μωρή δεν μου έλεγες να πούμε ότι ήμουν αμεθυσμένος εκείνο το βράδυ που στην έπεφταν. Γιατί δεν μου έλεγες ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα ξυπνούσα και θα ούρλιαζα Οξόπους θύμ Σον Γκόκου, μέχρι να μου απαντήσεις ότι εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα. Κάπου εκεί με αυτή τη διάθεση είμαστε κι εμείς, αλλά δεν πειράζει. Σας υποδεχόμαστε με κέφι, ενθουσιασμό και τα λοιπά μπραγκατσίμπαλα που προαναφέραμε. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Ναι, σάμα της, άμα πάτε παραπέρα, δεν βάφεστε, ενώ που είσαστε. Είναι με απόστροφο. Εδώ που είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε, τέσσερα, που είναι πολύ πολύ ωραίο σαν νούμερο, αν καταφέρετε και το πετύχετε ακόμα. Ο καιρός θα είναι αίθριος, με αραιές νεφώσεις, κάποιος έκλαστη. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8, πρέπει να σας λέμε τα πασιφανή. Όταν δεν έχεις τι να πεις, αρχίζεις και λες τα πασιφανή. Η αριστερή μου πατούχα μυρίζει χειρότερα από την δεξιά. Όπως μπαίνετε, όπως βγαίνετε, η δεξιά βρωμάει περισσότερο. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια, αλλά εμείς δεν μασάμε, θα βρούμε τα εσωτερικά κίνητρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την αντικσότητα, διότι μπορεί να είναι η έναρξη εβδομάδας, αλλά για εσάς που ας πούμε και κάτι χαρούμενο, δεν θα πεθάνετε μέχρι το τέλος εβδομάδας. Η Δευτέρα σηματοδοτεί απλά και μόνο την έλευση της Παρασκευής. Ναι. Όταν όλα μοιάζουν μια ιδία και μισή, να σκεφτείτε ότι ακόμα και μετά από τη χειρότερη μπόρα έρχεται η νυνεμία και ο ήλιος. Αν δεν πεθάνετε μέχρι την Παρασκευή, που είναι και το αισιόδοξο της υπόθεσης, σας υποδεχόμαστε λοιπόν και θα προσπαθήσουμε με κέφι και ενθουσιασμό να αντιμετωπίσουμε αυτή την αντικσότητα, τη δευτερίλα. Μυρίζει παράξενο αυτό, δηλαδή είναι, ενώ οτιδήποτε άλλο σε ύλα το έχουμε να πούμε σαν μυρωδιά αποτυπωμένη στο μυαλό μας, η δευτερίλα μυρίζει συνάδελφο. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πράγμα να πούμε. Και αν ο συνάδελφος μυρίζει και άσχημα, είναι δύο δευτερίλα σε μία. Το έχουμε σε προσφορά. Πάρτε το να πούμε να διάσει το ράφι, τελειώνουμε. Αν και βλέπω απόξω τις πρώτες αχτίδες του ήλιου, οι οποίες χτυπούσει στο παράθυρο. Χτύπουσι. Χτύ. Ξεκινάμε με κέφι και ενθουσιασμό όπως πρέπει, καθώς ό,τι και αν συμβαίνει μπροστά μας, εμείς πρέπει να βάζουμε τη λογική, το μυαλό και τον ενθουσιασμό για να του πηγαίνουμε κόντρα και να τα αντιμετωπίζουμε όλα με κέφι και ενθουσιασμό. Δηλαδή, ξυπνάτε το πρωί, τα αγοράκια. Ξεκινάτε τη μέρα σας. Πώς ξεκινάει η μέρα? Καλή αρχή, μισό παιχνίδι. Ξεκινάτε πρωί-πρωί να πούμε και πάτε για κατούριμα. Σας βρίσκει το πρωινό, ειδικά τώρα και μερικοί από σας που ακούτε, είσαστε με την κατσαροπέρδικα στο χέρι, πτηνοτρόφοι. Φίλοι που ακούτε, μας καταλαβαίνετε. Τα κοριτσάκια, πάτε και κάθεστε να πούμε στην ευαίνινη πορσελάνη με τη μία χουφτίτσα να μεσολαβεί ανάμεσα στην πορσελάνη και στο μπουτάκι. Εσείς για να μην παγώσετε και η πορσελάνη για να μην συγχαθεί, με το άλλο χέρι ακουμπισμένος ο αγκώνας στο γόνατο και η παλάμη στη μούρη σαν τη σκεπτόμενη του Ροντέν που κατουργέται κιόλας όμως. Και κάπου εκεί έτσι μας βρίσκει η έναρξη εβδομάδας. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να μας βρει διαφορετικά το τέλος της εβδομάδας. Ξαναλέω για εσάς που δεν θα πεθάνετε μεσοβδόμαδα και είναι καταπληκτικό το αστείο. Πάμε να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους, εκείνους που θα μας κάνουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι μας. Αρχικά θα δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα. Ναι! Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό θα προσπαθήσει να κάνει. Θυμόσαστε τι καταπληκτικό ήχο? Τι ωραίο ήχο ήντουνα αυτό. Έβλεπες Ηρακλή, η όλα, όπως το λέγανε, και τον Κοντοστούπη. Ό,τι και να κάνανε. Έβλεπες Ζήνα, Γαβριέλα. Πού τη βρήκανε αυτήν? Έχει και αυτή η Λούση Λόλες, να πούμε, κάτι παράξενες προτιμήσεις. Αυτή είναι ανεμορή, να πούμε. Φάσος εκεί την καλή στο να πάει. 800% τηλεδέας είναι. Και ήμασταν και πάλι με. Και αυτές ό,τι και να κάνανε. Βέβαια, εμείς άλλο προσπαθούσαμε να τις δούμε να κάνουν, να φασωθούν λιγάκι. Επιτέλους, 800 επεισόδια έχουμε δει. Τα έχει βάλει με το τέρας του Λόχνες. Με το τέρας της Ξαπλώστρας. Είχαν κάνει γυρίσματα εδώ πέρα, να πούμε, σε μια παραλία. Τα είχε βάλει με τον τεράστιο μυρμικοφάγο. Με τα αυτά, δηλαδή, κάπου κοπελά μου γκώσαμε, να πούμε. Φάσκος έτεινα να τελειώσω. Και έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε το στήθος της Λούση Λόλες επιτέλους στο Σπάρτακο. Και όχι μία φορά, παραπάνω από μία φορά. Όχι ότι το είδα στο άλλο επεισόδιο, ένας φίλος μου δηλαδή, απλά το γύριζε στο rewind, ένας φίλος μου δηλαδή, και το ξανά βλέπε ένας φίλος μου δηλαδή. Ο φίλος μου δηλαδή. Βέβαια ήταν λίγο παράδοξο, διότι κάθε φορά που βλέπαμε το στήθος της Λούση Λόλες, από πίσω ήταν η στήση του κράξου. Δηλαδή, πότε τον είναι κράξου, να πούμε. Δεν έχει δει πράγματα, αυτό δεν είναι για κράξιμο, αυτό είναι για θαυμασμό. Κρυφό θαυμασμό όμως, μας παρεξηγήσουν κιόλας, να πούμε. Τέλος πάντων, αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, έχουμε κι άλλους τρόπους. Θα βρούμε κι άλλους τρόπους. Θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Και πώς κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι Αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε και σαν ελαττήριο, τι να σας κάνω να πούμε. Έλατε εδώ να σας χτυπήσω στο νόμο, να κοιταχτούμε στα μάτια με καθάριο βλέμμα και να αντιληφθούμε ότι είστε φτωχοί, ρε, πλεμπέις, χάματα να πούμε. Πρέπει να πάτε στη δουλειά σας. Να ένα κίνητρο για όσους την έχετε. Δηλαδή κι άλλοι την έχουμε, δεν την κάνουμε τίποτα. Αλλά τώρα μιλάμε για τη δουλειά σας, με εξαίρεση οι φίλοι που πρωταγωνιστούν στα πορνό, που είναι αυτή η δουλειά. Είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται να πούνε, να γυρίσουν στο σπίτι και να πούνε πραγματικά πω, σήμερα γάμι, στη δουλειά. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, θα δοκιμάσουμε με το τελικό, το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που δεν αφήνει ασυγκίνητο τίποτα. Ότι είναι πρωί και κάνουμε και το εφέ. Κατουργέστε, κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Τι mind over body και ideas όταν φουσκώσει η Κρίστη. Ποιο mind, ποιο body. Λειτουργούμε σαν ψεκαστικά μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Και ό,τι του φανεί του Λολοστεφανίου, πότε έχουμε βρει όλα τα κατάλληλα για να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Σας θυμίζω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, σταμάτα μη. Τι θες να βήξεις? Βάζουμε χεράκι όταν θέλουμε. Όχι στην κυρία. Βρίσκεται λοιπόν εδώ το δικό μου το προφίλ, το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Μα, πράγματα που κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματροδοξία. Και μετά βγαίνουμε από όξω και είμαστε καμπόσοι. Να, μια κονσόλα τόση. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 11-5 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, κάνοντας για ένα ακόμα πρωινό το χαρακτηριστικό ήχο. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και για να δούμε εδώ. Ωραία, πάμε για γλυκάκια. Πάμε, μην είναι κανένα ταρτάκι, το οποίο είναι ο πληθυντικός του το ρτάκι. Εντάξει, ένα ρτάκι λέει, δεν παίρνει κανένας. Ποιος πάει και παίρνει αυτή την ιδέα σε πληθυντικό? Τι να σας πω. Γιορτάζει ο Αργύριος. Έλα μωρή αρρώστια, Αργύριος. Και η Αργυρία. Κοίτα να δεις. Ο Αρμόδιος. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο. Δυστυχώς είναι σε διακοπές. Πρέπει να περάσετε από τον τρίτο να πάρετε μια υπογραφή. Από το πρωτόκολλο. Από τον τέταρτο να πάρετε μια υπογραφή. Από το δευτερόκολλο. Και από τον 8ο όροφο που είναι μια μετεραστίου διαστάσεων οπίση, η οποία απλά σας πιστοποιεί, σας κλείνει το μάτι και σας λέει: ωραίος, ελάτε πάλι αύριο. Γιορτάζει ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος, η Μεθοδία της κακομοίρας. Θα γίνει με το ρτάκι στο χέρι, θα μείνουμε καθώς δεν ξέρω κανέναν. Έλα ρε γαμώτο. Είναι η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών. Έτσι, μπράβο. Μην τα παθαίνετε στη θάλασσα, μωρέ. Μα είσαστε με τα καλά σας. Πάτε και παθαίνετε ατυχήματα στη θάλασσα. Εντάξει, η θάλασσα είναι μπούζι. Καθόμαστε εμείς απόξω να πούμε σαν σύγχρονοι ναυαγοστώσεις, σαν τον Μιτς Μπιουκάναν. Τι ωραίο. Το θυμόσαστε απόξω να πούμε σαν σύγχρονοι ναυαγοστώσεις, σαν τον Μιτς Μπιουκάναν. Τι ωραίο. Το θυμόσαστε στην έναρξη του Baywatch που τρέχει.

Πάτε λοιπόν και παθαίνετε το, το νευροκαβαλί και μας είσαι οι δίμετρες καλονές να πούμε. Έχοντας πάει στα άπατα, να μου έχετε προχωρήσει τουλάχιστον 4-5 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μπούζι. Ουρλιάζετε σαν καρακαϊδόνες και τελικά αναγκαζόμαστε, αντί να σώσουμε εσάς, να μας χρωστάτε χάρη και να μας κάτσετε, βγαίνουμε έξω, παίρνουμε να πούμε τον μπάζο που δεν μπήκε στη θάλασσα. Όχι λόγω θερμοκρασίας. Έχει το λίπος, εντάξει να πούμε, το έχουν πάθει και τα φαλαινοθυρικά αυτό, αλλά μη τη φάνε το κλαπ σάντουιτς και γυρνάμε σπίτι. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Να προσέχετε εκεί πέρα τα θαλάσσια ατυχήματα και πνιγμούς. Πνιγμούς, ειδικά όσοι είσαστε πιτσιρίκα και τα λοιπά, να ξέρετε και σας λένε Γιωργάκη, είσαστε εσείς τα βλαμμένα να πούμε, που σας λέει όχι στα βαθιά, βγαίκα έξω να φας το κεφτεδάκι σου. Μετά θέλετε να μπείτε στη θάλασσα, αλλά δεν σας αφήνει η μαμά. Γιατί δεν κάνει να μπαίνετε με γιωμάτο στομάχι. Μετά περνάει κανένα 20 λεπτό, πάει να μπείτε στη θάλασσα, σας δίνει η μαμά λίγο παστίτσο. Μετά δεν κάνει να μπείτε στη θάλασσα, γιατί δεν κάνει να μπείτε με γεμάτο στομάχι. Μετά προσπαθείτε, τέλος πάντων, χωνεύετε. Πάτε να μπείτε στη θάλασσα, αλλά σας δίνει η μάμα να πούμε 15 ντόνατς και 2-3 λουκουμάδες και δεν μπαίνετε στη θάλασσα. Γιατί δεν κάνει να μπείτε με μεγάλο στομάχι. Και τελικά δύο είναι τα προβλήματα. Το ένα είναι ότι ο Γιωργάκης έχει να μπει στη θάλασσα να πούμε από ποτέ. Και το άλλο είναι που κάνει τα κακά το Γιωργάκης. Γιατί με τόσα πράγματα δεν γίνεται. Δηλαδή, να ξέρετε, άμα βλέπετε τέτοιου είδους και σκάβει στην παραλία, να απομακρυνθείτε. Ή θα σας χεσθεί ή θα γεννήσει τα αυγά του. Πάμε να δούμε το 330 μετά Χριστόν. Το Βυζάντιο θα μετονομαστεί σε Νέα Ρώμη. Ποιος ξέρει, είχε καεί το αφημί το προηγούμενο. Αγόρασε καινούριο και να μείνει στην κατηγορία. Έχουν γίνει αυτά. Από το Μέγα Κωνσταντίνο. Και θα γίνει η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα παίξει λίγο στην κατηγορία ακόμα με ένα παράξενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Να, το 1926, με διαταγή του δικτάτορα του Θόδωρου του Πάγκαλου, θα απαγορευτεί στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Για τους άντρες δεν λέει τίποτα. Φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα, αφενός γιατί γουστάρανε όλοι με αστράγαλο. Ό,τι δεν βλέπεις να πούμε είναι αυτό που γουστάρεις. Και δευτερευόντως είχαν βγει όλοι με τους χάρακες και μάθαμε όλοι να πούμε το 1930 σχεδόν, το 1926, μάθαμε πόσο είναι οι 30 πόντι. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο, γιατί οι άντρες γενικότερα στις αποστάσεις το έχουμε στο μυαλό μας διαφορετικό. Λες τόσο είναι και μια χαρά. Γιατί νομίζετε ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν να παρκάρουν? Δηλαδή, το οποίο είναι ρατσιστικό, είναι φαλοκρατικό, είναι πατριαρχικό. Είναι και ο άλλος με το χάρακα από πίσω με τους 30 πόντους, το καταλαβαίνετε. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Το 1970 θα αποδοκιμαστεί μαζικά ο Πατακός. Πριν αρχίσει και υπογράφει βιβλία να πούμε, για να επιδοκιμαστεί αργότερα να πούμε από παράξενους που τον εγουστάρουν. Δηλαδή τον έχουν και εικόνισμα στο σπίτι. Τον έχουν σε πορνογραφικό τέτοιο, δεν ξέρω ακριβώς. Από κάτι μαθητές. Κοίτα να δεις τα χαζά να πούμε, τα ζαβά. Εδώ πέρα υπάρχει να πούμε σύστημα. Εδώ πέρα βλαμμένα, ποιος ξέρει. Οι γονείς τους τα φταίγανε. Θα είχαν τίποτα μονογονεϊκές, αγωνεϊκές και διάφορα. Θα ακούγανε τραπ. Μάλλον αυτό δεν εξηγείται. Θα γεννηθεί το 483 ο φίλος μας ο Ιουστινιανός. Έλα μωρή αρρώστια, Ιουστινιανό. Άγιος άνθρωπος. Πάρα πάρα πολύ καλός. Τον αγαπάμε ανελέητα. Έσφαξε κόσμο εκεί πέρα στη στάση με το σαλαμάκι. Τους έβαλε φορολογία ανελέητα να πούμε. Δεν είχαν τι να τα κάνουν, γιατί τα είχαν οι πλούσιοι εκεί πέρα στο... Και όχι μόνο στους φτωχούς, έβαλε και στους μεσαίους. Γιατί είχαν λεφτά και πήγαιναν και κάνανε αηδίες. Αγοράζανε ντολματοπαρασκευαστές, τα δίνανε σε κάτι, παράξενε σε κάτι βάουτσερ και αυτά, και τους τα πήρε πίσω. Φέρτε τα δώρα, εγώ ξέρω τι θα τα κάνω. Τι άλλο έκανε? Α, σταμάτησε το χαλί. Κοίτα να δεις. Δεν πειράζει. Ένα play μακριά είμαστε. Θα σφάξει κόσμο για θρησκευτικά, θα κάνει κάτι πολέμους από αυτούς τους ωραίους που πάει κόσμος και δεν γυρνάει κόσμος. Αλλά όλοι είμαστε νικητές. Και σαν σήμερα θα γεννηθεί, τέλος πάντων, συμπαθέστατος, ωραίος. Αυτός που είναι ακόμα πιο συμπαθής βέβαια και στην πραγματικότητα ωραίος, το 1720 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο βαρόνος Μουντσάουζεν. Έλα μωρή αρρώστια, Μουντσάουζεν. Τόσο είναι 30 πόντι. Όλοι έχουμε υπάρξει Μουντσάουζεν. Ο οποίος ήταν υπαρκτή προσωπικότητα, ήταν γερμανός.

Ένας αριστοκράτης, ο οποίος ήταν λίγο φιδέμπορας βέβαια, πήγε και έλεγε στους φίλους του κάτι ιστορίες για κυνήγια και βλέπω την αρκούδα να πούμε και αυτό και που είχαμε μείνει ρε παιδιά, εκεί με την αρκούδα και της ρίχνω ένα θήκη. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και τον συμπαθούμε γιατί ήταν γραφικός και τα έλεγε και τα πίστευε. Το 1771 θα γεννηθεί η φίλη μας η Λασκαρίνα Πινότσι. Έλα μωρή αρρώστια Πινότσι. Την οποία βέβαια εμείς την ξέρουμε ως Μπουμπουλίνα. Και έμαθα τώρα, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ της προάλλες, η Λασκαρίνα κάθε φορά που παντρευόταν έκανε 3 παιδιά. Ήταν το μήνυμα των απαιτήσεων. Ένα παράξενο πράγμα. Και αυτή τη συμπαθούμε ιδιαίτερως. Το 912 θα πεθάνει. Έλα ρε γάμο το. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, για 912 εγώ περίμενα ότι δεν θα περάσει ούτε το 022. Και όσοι περιμένετε το τρόλεϊ στην 9, το 9 στην Κυψέλη, ακόμα δεν θα περάσει. Αλλά πριν γίνει καν δρομολόγιο, το 912 θα πεθάνει παιδιά. Όχι ρε, έλα ρε. Ο Λέων ο έκτος ο σοφός. Έλα μωρή αρρώστια Λέοντα έκτε σοφέ. Καταπληκτικός, πολύ ωραίος, εξίσου έτσι καταπληκτικός βυζαντινός αυτοκράτορας, ο οποίος ονομάστηκε σοφός γιατί δεν έκανε τίποτα άλλο. Τα έκανε όλα σκατθήν. Αλλά είχε ένα πολύ πολύ ωραίο, καθώς ήταν και φαρμακοτσούτσου. Δηλαδή εκτός το ότι έχανε όλο το, ό,τι πολέμους έκανε, ξέρω εγώ, ότι είχε γίνει το χάλι το μαύρο, αυτός στα 15 του τον ανάγκασαν να παντρευτεί μία που τη λέγανε Θεοφανό. Τι πάρα να την παντρευτείς αυτή, δεν το βλέπεις να πούμε. Αλλά αυτός είχε εγκόμενα στα 15, εξού και σοφός. Όταν στα 15 έχεις και γυναίκα και εγκόμενα να πούμε, στα 30 είσαι μύστης. Αυτό που κάνετε εσείς μετά τα 50 να πούμε, αυτός το έκανε στα 15, το βλέπετε. Είχε μία εγκόμενα που τη λέγανε Ζαούτσενα. Δηλαδή της έλεγε μωρό που θα μου κάνεις το ζαούτσο της αυτή, τίποτα. Αλλά η Θεοφανό τέλος πάντων θα πεθάνει και θα συνεχίσει να έχει τη Ζαούτσενα και την παντρεύτηκε παιδιά. Έλα μωρή αρρώστια να σε αποκαταστήσω Ζαούτσενα. Κάνει τη Ζαούτσενο αποκατάσταση, του πεθαίνει αμέσως. Μετά θα βρει μια άλλη που τη λέγανε Ευδοκία. Παίρνει την Ευδοκία παιδιά, κάνει το σεξ με την Ευδοκία, μένει η Ευδοκία έγκυος. Του πεθαίνει. Και αυτός είχε πάθει Stockholm Syndrome, ήθελε να ξαναπαντρευτεί. Πήγε και παντρεύτηκε και τέταρτη φορά. Του μεταξύ του λέγανε οι άλλοι, δεν γίνεται ρε φίλε. Εντάξει, νομικά θα τα βρούμε, αλλά είστε με τα καλά σου. Δηλαδή τι δεν κατάλαβες από τις προηγούμενες. Και καλά αυτός που δεν καταλάβαινε. Οι άλλες, οι ζαούτσενες όλες, δεν τις βλέπεις που τις ετρώει. Τέλος πάντων, πάει, πέθανε. Έλα ρε γαμότο. Κρίμα. Αλλά το ξεπερνάμε. Λοιπόν, θα πεθάνει το 1981 ο φίλος μας ο Bob Marley, που ήταν πραγματικά κρίμα. Εμάς δεν μας ακούει, δεν μας αρέσει πολύ η ρέγγε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ούτε τα σαρδέλε, ούτε κάτι καλαμαράκια που πάτε και τρώτε να πούμε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλλά γενικότερα ήταν συμπαθέστατος. Και τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή 25 λεπτών και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος ο Γιώργος, φίλος τώρα, κάποιοι θα τον κάνουν παρέα να πούμε. Μεταλλικές γλυκούλες, καλημερίτσες. Αλέξανδρε Πέτρακα, Αλέξανδρε Πέτρακα, τι ζήσαμε το Σαββατόβραδο που μας πέρασε. Γιώργο μου, αν αναφέρεσαι στη συναυλία, να το καταλάβω. Αν θες να μου πεις την άλλη την ιστορία που 5 γυμνασμένοι μονόσβερκοι σε επιπυλάγανε όλη την ώρα στο σβέρκο και, είναι κάτι άλλο που δεν θα ήθελα να μάθουμε τι ακριβώς έζησες. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα μου σάτι ομορφιά της Δευτέρας. Αλέξανδρε, νομίζω μου την πέφτει ρε. Παιδιά, νομίζω, δηλαδή διακριτικά τώρα δηλαδή, το παιδί, όχι ότι... Η dick pic από κάτω δεν είναι καν δική του, ξέρετε, από ντροπή έτσι, από το μην πάω μάδια χέρια. Καλημέρα και στα παιδιά του Free που πήγαν να ακούσουν τρύπες από τους Μετάλλικα και σήμερα είναι με τα Βολταρέν. Κατανοώ και συμπονώ. Θα αναφέρουμε τώρα ειδικά πράγματα, καθώς αυτό το μεγάλο sound check για το sold out της Άννας Βύση, το οποίο πραγματοποιήθηκε, μας έδειξε τροχιοδεικτικά τι θα ακολουθήσει.
Και καλά κάνει ο Κωνσταντίνος και μας το θυμίζει. Θα τα πούμε τώρα στην πορεία, καθώς τα έχω όλα έτοιμα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Φέδρα, είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Δευτερίλα και μετά τη συναυλιάρα και αυτά που ζήσαμε το Σάββατο. Να, γυναίκα, θετικό άνθρωπο. Όχι άλλο, τι ζήσαμε, ποιο μεγαμφίμφι. Εδώ υπάρχει θετικότητα. Να, με αυτά που ζήσαμε, τα θυμάται, τα έχει. Ξέρει ποιο γανθίμφι, το Γιώργο. Έχω να πέσω στο Snake Pit για να δηλώσω άδεια στις 9. Έλα ρε εσύ, τώρα είναι εύκολο αυτό. Πότε θες άδεια, θα βάλουμε εμείς τα μεταφυσικά μέσα, πότε θέλεις άδεια. Θες μία από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο. Θες μία από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο. Θες μία από Ιούλιο μέχρι Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Μπράβο που θες μία. Δεν έχουμε τέτοιο. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα Λευκέ, Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Δυστυχώς δεν μπορώ να ακούσω, λέει, αλλά στέλνω τους ηχαμένους δευτεριάτικους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς μαζί με μία φωτογραφία από την πρώην μου την Μόνικα. Μία πρώην φωτογραφία της Μόνικα, διότι το αυθεντικό προφανώς έχει ξασπρίσει το φιλμ. Τώρα αυτό το κάνει, μάλλον για καλημέρα το κάνει ο Κώστας. Και είναι όντως. Να, ο Κυριάκος, ο οποίος δεν έχει τα προβλήματα, δεν έχει τις αναστολές του Γιώργου. Δεν έχει ποιος με θύμφιν. Ξυπνάει, πετάει δύο λέξεις μόνο και βάζει όλο το νόημα από τη συναυλία και μετά. Καλημέρα, πονάω. Κυριάκο μου. Δεν είναι τίποτα, μετά συνηθίζεις. Μπορεί να ήταν και άγαρμπος ο εραστής. Μπορεί να κάνετε πράγματα που ήταν πειραματικά και για πρώτη φορά. Και δηλαδή. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, με φοβερή διάθεση λέει. Τι κι αν είναι Δευτέρα. Και δεν πιστεύω λέει κανέναν για Βολταρέν και τέτοια. Δεν μασάει κανείς, τους είδα εγώ. Σαματής, τους άφησες εσύ να μασίσουν. Καλέ, ποιο θα παίξει μετά, ποιο τραγούδι θα παίξει μετά. Το τάδε. Το σάντουιτς θα το φάτε. Μη φτύνετε, αφήστε εμένα που δεν ξέρω τα λόγια, θα τα τρώω εγώ. Μια κερκίδα ολόκληρη να λέει όλα τα λόγια απ' έξω. Και η Νάντια να τους έχει φάει να πούμε όλα τα βρώμικα. Τα αγορασμένα, τα απ' όξω. Να και η Γιούλα, καλημέρα Αλεξανδρούλ. Όχι, έλα ρε Γιούλα. Έλα ρε, εδώ ο Κωνσταντίνος προηγουμένως με είπε δροσοσταλίδα, άντρακλα και κάτι άλλα τέτοια. Αλεξανδρούλη, νια. Τι κάμεις λέει, αναμένουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες των ακροατών που πήγαν στους Μετάλλικα. Εννοείται θα τα μάθουμε όλα και θα σας πω και μυστικιστικά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε, για να ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Και ο Γιώργος που λέει ήμασταν παρέα με τον Κυριάκο στη συναυλία. Παρέα ήσασταν όσο διήρκησε. Αργότερα παραμείνατε παρέα. Γιατί έχουν χαλάσει παρέες και παρέες. Άλλες για μια απλή παρεξήγηση. Άλλες επειδή παρέα είμαστε, δεν κανονίζουμε ένα ομαδικό όργιο. Και ο Μαλθίμ της παρέας είχε ξεχάσει να φωνάξει τις γυναίκες και μετά χάλασε η παρέα. Πάει η παρέα. Μετά το όργιο. Έλα ρε γαμό, το πήγε 8:30. Του σου γραφούν, είναι και Δευτέρα. Τι να κάνουμε, πάμε να κάνουμε το break μας για να προλάβουμε την πίεση των στενών ραδιοφωνικών πλαισίων. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα στα βάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε ένα... Έλα, θα βάλουμε τούτο και επιστρέφουμε. Άντε ρε, ξεκίνα ρε, είναι πράσινο ρε. Εντάξει, την κατεχάκι να πούμε. Εμείς είμαστε μαυροματέων, αλλά ξεκίνα.

0: πάει. Έλα ρε γαμώ το, να βάλουμε το χαλί. Να το βάλουμε το χαλί. Αχ τι ωραία. Έχω λόξιγκα. Αλήθεια. Έλα σταματήστε να με σκέφτεστε. Σταματήστε να τρίβεστε. Ειδικά αν είστε άντρες. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και πάλι 26 λεπτά πριν από τις 9. 26 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας λόξιγκας και αποστολή πάντοτε στο 4. Θα πάμε να μάθουμε λοιπόν πως περάσατε, πως βιώσατε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο όντως ήταν ωραίο και το καταχαρήκαμε. Βέβαια να σας πω ότι το μεγάλο support συγκρότημα του Soundcheck του Sold Out της Άννας Βύση ανέβασε τον πύχη παραπάνω, διότι έπαιξαν Ζορμπά, Σιρτάκι και Τρύπες. Και τώρα, αν μαθαίνω καλά από τους ερευνητές δημοσιογράφους που έχουμε εδώ εκπομπή, από τον Νίκο Πετσούτσου κατά κύριο λόγο, η Ανούλα θα κληθεί στο μέσο της, του προγράμματός της, να παίξει το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά καλύπτοντας το folklore, ενώ για πιο rock διάθεση νομίζω θα παιχτεί το Οργκάσματρον κάποια στιγμή ανάμεσα στο Λάμπο και στο Έσβησα, κάπου εκεί πέρα θα είναι. Μισό λεπτάκι να πατήσω το 3. Να πατήσω και το 13. Ρε, σταματήστε να με σκέφτεστε με το λόξιγκα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε τώρα. Οι άντρες, οι γυναίκες δεν με νοιάζει. Οι άντρες με σκέφτεστε, τρίβεστε, σας φεύγουν κάτι τρίχες από τα μουστάκια, τις καταπίνω να πούμε κι εγώ.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Ζεις, πονάς, σ' αρέσει.
1: Πονάω και μ' αρέσει, ναι, τέτοια είμαι.
0: Ωραία, θα μεταμορφώσουμε την εκπομπή, την πούμε σήμερα σούπερ μάρκετ, τα αρχικά. Ναι, ναι. Το έχω δει, σε κάτι πορνό μπαίνεις και έχουνε, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μπορεί το παιδί να πεινάσει στη μέση.
1: Ένα μην πάρει κάτι να φάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Μέσα εκεί στο σουμού είναι καταπληκτικό, τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, είμαι μαγεμένη. Ε?
0: Όχι, δεν είσαι μαγεμένη, έτσι είσαι κανονικά, δεν είναι η κατάρα, δεν είναι κάποια... Μην μπερδευόμαστε τώρα, δηλαδή και πριν το Σάββατο έτσι ήσουνα, δεν είναι ξόρκι. Απλά ήθελα να σου το πω, αλλά...
1: Α, εντάξει, και τώρα με ευχαριστήσαμε.
0: Έχω λόξιγκα.
1: Λοιπόν, θα πεις 9 φορές λουκάνικο, αλλά πρέπει να το πεις με το τέτοιο, με το ποιματάκι.
0: Ποιο έχει αυτό ποιματάκι που λέει το λουκάνικο?
1: Έχει ένα τραγουδάκι που λέει: ο ποιος μπορεί να το είπε χωρίς να πάρει αναπνοή. 9 φορές λουκάνικο,
0: ντροπή,
1: λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο,
0: από
1: λουκάνικο.
0: Από ντροπή θα μου σταματήσει ο λόξιγκας. Δηλαδή,
1: με μια ανάσα να το πεις όμως.
0: Πώς ξεκινάει?
1: Όποιος μπορεί να το είπε χωρίς να πάρει αναπνοή, 9 φορές λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο.
0: Όποιος μπορεί να το είπε χωρίς να πάρει αναπνοή, χλου! Γεια, συγγνώμη. Μπήκα στο casting. Δεν θα έπρεπε. Λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο. Να σου πω. Αρχίζει και μ' αρέσει.
1: Συνέχισε.
0: Ξέρεις γιατί δεν μου περνάει.
1: Να πιεις νερό τότε. Γιατί
0: είμαι vegan, οπότε περίμενε. Όποιος μπορεί να το είπει. Ναι, ναι. Τοφού, τοφού, τοφού, τοφού, τοφού, τοφού, τοφού, τοφού, τοφού. Ούτε. Τέλος πάντων, δεν είναι σημασία. Θα πιω καφέ. Ξεκίνα εσύ να τα λες όλα.
1: Λοιπόν, εμένα πονάνε τα ποδαράκια μου. Δεν πόνεσα πολύ όμως.
0: Ναι, για τη συναυλία πες μας τώρα.
1: Γιατί με νιάτο. Για τη συναυλία.
0: Τα πόδια πού πονάνε, στα γόνατα, πού πονάς?
1: Στις γάμπες πονάω. Κατά κύριο λόγο, εκεί ήμουν πιασμένη χθες το πρωί.
0: Ναι.
1: Και πονάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή, γύρισα και λέω τα ποδαράκια μου, δεν μπορώ. Και το κεφάλι μου πονούσε.
0: Ναι. Οι αγώνες.
1: Με ματιάσανε. Οι αγώνες, όχι, δεν πονούσε.
0: Κοίτα να δεις, σπάνια πονάνε τα γόνατα χωρίς να πονάνε λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο, λουκάνικο.
1: Δεν στηριζόμουν στους αγώνες μου.
0: Ναι, τα στηριζόμουν είναι ωραία σαν ρήματα. Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι υποστηρικτικά.
0: Για πες τα όλα.
1: Τραγούδησα με όλη μου την ψυχή. Mm. Ακομπλεξάριστα, χόρευα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τι χόρευες?
1: Ε, χόρευα, εγώ δεν μπορώ να κάνω headbanging πολύ. Μόνο ήπιο, γιατί έχω λαβύρινθο και ζαλίζομαι. Κρίμα το μαλλί. Οπότε ναι, είμαι πιο χορευτική, ρε παιδί μου. Είμαι πιο έτσι ποπουδάκι και τέτοια.
0: Κούναγε το ποπουδάκι στους Μετάλλικα.
1: Κούναγα ποπουδάκι στους Μετάλλικα. Ευτυχώς ήμουν τελευταία σειρά και δεν με έβλεπαν να
0: ποπουδάκι. Εντάξει, να σου πω κάτι, 80.000 κόσμος κάποιος θα τσιμπήσει. Δηλαδή,
1: δεν βαριέσαι.
0: Τι να κάνεις τώρα. Και έκαλε την ώρα που οι άλλοι κοπανάνε τα κεφάλια τους, εσύ κοπανάς το ποπό σου.
1: Εγώ κοπανάω ποπουδάκι, εντάξει, τι να κάνω, ό,τι μπορεί ο καθένας. Όχι, ρε, όρθια. Τι πιο κάθισμα. Εμείς ήμασταν όρθιοι. Η δική μας η κερκίδα ήταν πολύ μπροστά. Δεν ήμασταν καθιστοί, βέβαια.
0: Είχαν από σηκωθεί την όλοι που... να δουν αυτοί γιατί κολοκτυπιέται, δηλαδή. το πραγματικό.
1: Πριν παίξει το It's a long way to the top if you wanna rock and roll που είναι το άνοιγμα, ήμασταν όρθιοι. Εμείς και κάναμε και κύμα. Τι, όλοι οι κερκίδες τους βάλανε κάτω τους αρένες. Κάναμε κύμα πόση ώρα.
0: Θα μου επιτρέψει να σε διακόψω, καθώς θέλω να χαιρετήσω με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι.
0: Έχω γίνει και εγώ follower, έχω γίνει only fans ενός αγνώστου. Ενός αγνώστου. Είδα ένα βιντεάκι. Ναι. Το οποίο ήταν και αυτό από τα 3.000 πόδια στην τελευταία κερκίδα πάνω-πάνω, δίπλα στον προβολέα.
1: Κάτω διάζωμα ήμουν εγώ, ναι.
0: Εσύ εντάξει, το είχαμε δει που είχαν στραφεί οι κάμερες, αλλά λέω, είδα ένα βιντεάκι λοιπόν, είναι τραβηγμένο από εκεί και είναι αυτό το παλικάρι που τραβάει με το κινητό του ξέρω. Από πίσω του λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι ένας από αυτούς τους γλωσσικά αδέκαστους που έχουν προφίσενση, έχουν πάρει το TOEFL, τα έχουν πάρει όλα.
1: Ναι.
0: Βέβαια σε κάποια παράξενα έτσι, πώς το λένε, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα οποία είναι σε δυτικές περιοχές, σε δυτικές συνοικίες. Αυτά που σου μαθαίνουν πρώτα το This is an apple. Open up, auntie, we are from the E. Do you have any cassiterous at home? Δηλαδή μαθαίνουν σωστά από μικρά.
1: Και είναι λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και όπως είναι λοιπόν και ξεκινάει η συναυλία και τα παίζει τον Ένιο Μωρικόνε που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούω από πίσω τον άλλον με τα άψογα αγγλικά να υποδέχεται με ελληνική φιλοξενία και πολιτισμό τους Μετάλλικα, τους, ναι, τους καταπληκτικούς, ας πούμε, φωνάζοντας σαν εποδό μία λέξη.
1: Τι.
0: Motherfucker! Motherfucker! Ξερνώντας η δίποδα και πολιτισμό πάνω στο James. Το έχει πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά με αυτή την προφορά, ξέρεις. Δηλαδή, που ακόμα και ο ειδίποδα σου λέει, ρε φίλε, τι να κάνω, ή τα κατάρα των θεών. Δηλαδή, έχω κοιτάξει και τη θιά μου. Motherfucker! Καταπληκτικός.
1: Και αχ, γλυκούλη.
0: Είχες κάποιο είδος φλερτ εκεί, σε φλερτάρανε?
1: Δεν νομίζω, όχι, δεν πήρα χαμπάρι κάτι. Ναι. Γενικότερα ήταν αυτό το οποίο έχω να επισημάνω, είναι ότι δεν βρώμαγε κανείς, όλοι μυρίζαν ωραία.
0: Πού είχες πάει, Μαρίτα μου?
1: Είσαι 31, δεν ξέρω γιατί.
0: Στο κελί
1: 31. Όλοι μυρίζανε ωραία. Δίπλα μου ήταν μία κοπέλα, δεν τη λες, ήταν λίγο στα 50 της, δεν πειράζει, και το παιδί της μαζί. Η οποία φορεί, δεν ξέρω τι μαλακτικό χρησιμοποιούσε, μύριζε όλη σειρά.
0: Μπροστά μας,
1: ένας μπαμπάς με το παιδάκι του, το παιδάκι του γύρω στα 14, με ένα απίστευτο μαλλί μακρύ, καταπληκτικό, το ζήλεψα, ήθελα το μαλλί του παιδιού, το οποίο ήταν και φρισκολουσμένο, ήξερε όλους τους στίχους, απέξω ήταν απίστευτο το πιτσίρικι.
0: Το μαλλί της Λέας.
1: Είχα δικό μου, ναι.
0: Της διπλανής, ναι.
1: Ναι, αυτό. Αλλά ήταν όλοι, μυρίζαν ωραία, κανένας δεν βρώμαγε, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Δεν είχα ξαναζήσει τέτοιο πράγμα.
0: Και μέχρι το τέλος. Και δεν είχε...
1: Ναι, ούτε στο τρένο. Εκτός αν χάσαμε την όσφρησή μας, δεν ξέρω. Ούτε στο τρένο δεν μύριζε κανείς στο τέλος.
0: Νομίζω πήγε σε λάθος συναυλία. Δεν πειράζει, άμα πέρασες καλά.
1: Επίσης η Ανούλα ήταν εκεί, έτσι. Είχε πάει να παρακολουθήσει πώς θα πάει το soundcheck.
0: Παιδί μου, πάντοτε πας, να πούμε, για να ξέρεις.
1: Ινκογνίτο ήτο, για να ξέρει τι θα, πώς θα αντιμετωπίσει.
0: Πολλοί μεταλλάδες. Είχε πάει και το άλλο, το Σκορδοστούμπι είχε πάει.
1: Ναι. Αυτή δεν ήξερε τι θα ακούσει εντωμεταξύ και δεν ήξερε και τι να φορέσει, αλλά πήγε τελικά.
0: Όχι, ρε γαμά, μην ξέρει τι να φορέσει.
1: Έλεγε να βάλω τα κούνια ή να μην βάλω.
0: Και εγώ την ίδια πορεία έχω πολλές φορές τον εαυτό μου.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν, αλλά δεν έβαλα τελικά.
0: Όχι, ρε γαμό το. Και να σου πω, από μυρωδιές.
1: Ναι,
0: από μυρωδιές. Ναι. Είχε, δηλαδή, μασχαλίλα δεν σου ήρθε.
1: Όχι καθόλου. Άλλες μυρωδιές μου ήρθαν. Και πριν από τη συναυλία και έξω και μέσα και αυτά, είχε άλλες μυρωδιές πιο έτσι εξειδικευμένες και έντονες και πιο ντουμάνιστερ.
0: Πιο ξυλία θα το λέγαμε. Αυτό το είχε. Ήτανε.
1: Είχε πολύ τέτοιο, είχε τέτοιο. Ναι, είχε τέτοιο.
0: Ωραία. Και μετά πώς γύρισες, δηλαδή κρεμάστηκες έξω από το τρένο σαν Ινδύ?
1: Όχι, ρε, να σου πω κάτι, με είχες φοβήσει και στο πήγαινε. Και καλά, στο πήγαινε. Βρήκαμε, καθίσαμε κυρίες και οι δύο μια χαρά και ωραία, τέλεια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Στο έλα, η όλη ταλαιπωρία ήταν να καταφέρουμε να περάσουμε την ουρά, ας πούμε, και να ανέβουμε στις αποβάθρες. Από εκεί και πέρα, ήμασταν μπροστά-μπροστά, έφυγε το ένα τρένο που ήταν εκεί πέρα γεμάτο, ήρθε ένα άλλο από την Κηφισιά σχεδόν γεμάτο, σπρωχτήκαμε, μπήκαμε, εντάξει, ήταν λίγο απάνθρωπα, αλλά δεν ήταν και για πεθαμό.
0: Τρίφτηκαν μαντράχαλοι που μυρίζανε πουρλάν.
1: Τρίφτηκε, τρίφτηκαμε όλοι μαζί, αλλά δεν μύριζε κανείς. Δεν ξέρω, κάτι συνέβη, μάλλον χάσαμε την όσφρησή μας. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ναι. Δεν μύριζε κανείς ούτε στο τρένο.
0: Την όσφρηση την έχασες, δεν ξέρεις τι μυρίζει. Τρίφτηκε όλο το βαγόνι απάνω σου,
1: από την άλλη μυρωδιά μάλλον την έχασα, δεν ξέρω. Και μετά στο μοναστηράκι κάτσαμε κιόλας. Ήταν φοβερό, ήταν πολύ εύκολα όλα.
0: Εντάξει, αν πεις τώρα, άμα σου τρίβεται όλος από την ειρήνη, να πούμε, στο μοναστηράκι. Και από σεβασμό του λες για την προσπάθεια, ρε φίλε. Δηλαδή θα σου κάτσω. Είναι πολλές συστάσεις. Και τώρα δεν πονάει τίποτα.
1: Τώρα εντάξει, πονάνε λίγο ακόμα τα ποδαράκια μου. Ναι. Δεν μπορώ να πω.
0: Σβερκούλης.
1: Πονάει και το γόνατό μου που μου έκανε. Ο Σβερκούλης, όχι, μια χαρά είναι.
0: Α, έκανε ποπομπάνκινγκ.
1: Έκανε ποπομπάνκινγκ. Ο ποπός μου είναι γυμνασμένος, δεν έχει πρόβλημα, δεν πονάει.
0: Α, αυτόν είχες φορέσει. Εντάξει,
1: αυτό γιατί... έβαλα το γυμνασμένο για να είμαι έτοιμο πόλεμο.
0: Δηλαδή, άλατα και τέτοια. Δεν είσαι η γυναίκα που νίκησε το Καλγκονίτ. Δεν έκανες τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Το άλατο μου σπάσε μαζεμένο χθες, έτσι όπως ήμουνα. Όχι σκυμμένη ακριβώς. Ήμουνα στο σιρτάρι. Ήθελα να πάρω κάτι πιτζαμάκια.
0: Στο σιρτάρι.
1: Είναι χαμηλά το σιρτάρι, οπότε έκανα αυτό. Πώς το λένε, μωρέ, αυτό που δεν είσαι γονατιστός, αλλά το άλλο.
0: Το λένε στο τέλος.
1: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και έτσι, όπως πάω να κλείσω το σιρτάρι, μου κάνει ένα κλακ το γόνατο από πίσω, πέφτω κάτω και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Αλλά εντάξει, μετά.
0: Φώναζε στον διαιτητή, του έλεγε ότι κοίτα, πήγαινε δες το. Με σκότωσε, δηλαδή να ουρλιάζεις, να πάρεις το VAR. Έπεσες κάτω για πέναλτι στο σιρτάρι.
1: Έπεσα, ναι. Ήρθε ο φάδερ, σαν άλλο διαιτητή και διασώστη, να μου δώσει πρώτες βοήθειες. Μου λέει να σε σηκώσω. Λέω, όχι, το έχω μόνη μου. Κίτρινη
0: κάρτα για θέατρο. Συγγνώμη, στο σιρτάρι τι είχες, βρακιά είχες μέσα?
1: Πιτζάμες είχα εκεί.
0: Α, δηλαδή δεν μπορώ να πει στο φάδερ, μαμά, δεν μπορώ. Δηλαδή, δώσ' μου αυτό με το. Αυτό με το λουλουδάκι μπροστά. Ναι, αυτό. Και να ψάχνει ο άνθρωπος ποιο είναι το λουλουδάκι μπροστά.
1: Όχι, τη μπορντό του παππού. Αυτές πήρα. Επίσης, έχω να καταδικάσω την γκρίνια ολονών που πήγαν στη συναυλία και μετά την άλλη μέρα γράφανε στα Facebook και σε αυτά, για τα τεχνικά προβλήματα και ότι εντάξει δεν παίζουν όπως παίζανε το 93 και ο ήχος είχε πρόβλημα στην αρχή εγώ στο εμπορική και γκρίνια και
0: δεν παίξαν εκείνο το τραγούδι που είχαν βγάλει να πούμε σε συλλεκτικό... Συγκλάκι, ναι, γαμώ το. Και εγώ είμαι έμπειρος.
1: Να σου πω κάτι, το 93 που ήταν 30 χρονών ήταν πολύ καλύτερη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Παίζανε πιο γρήγορα, άκου να δεις τώρα.
0: Άκου να δεις τώρα, για αυτοί 60 χρονών άνθρωποι να πούμε και δεν τρέχουνε το ΟΑΚΑ 15 φορές.
1: Που το τρέχανε, δηλαδή ο Χάμετ, ο Κακομύρης έτρεχε γύρω-γύρω τη σκηνή.
0: Ναι, ένας τρέχει, παλιά τρέχαν όλοι. Είχε διαφορά τώρα αυτό, το βλέπεις. Δεν τους έχεις δει αυτός ο Λάρς κάθεται και κοπανάει τα τζουμπλέκια του εκεί πέρα, να πούμε, άσε ρε καραγκιόζι.
1: Έλατε τον καραγκιόζι και αυτόν και του κουνάγανε και γύρω γύρω τα ντραμς και τα πηγαίνανε γύρω γύρω για να μπορούν να τον βλέπουν όλοι, να φαίνεται να τον χάσουμε.
0: Δηλαδή, βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Δηλαδή να σου κουνάνε τα ντραμς και αρχίζει να κοπανάς κατσαρόλες, ό,τι βρεις να πούμε. Το βλέπεις, είναι δύσκολο. Δεν ήταν.
1: Εντάξει, και επίσης να σου πω κάτι. Άργησε να μπει στο One, δεν μπήκε στην ώρα του. Γιατί... Αλλά τελικά ήταν πρόβλημα στον ήχο. Επιβεβαίωσαν οι μπροστινοί ότι έπαιζε.
0: Οι μπροστινοί, οι οποίοι είναι επιστήμονες. Είναι οι άλλοι. Ο motherfucker από πίσω αυτό. Τον αγάπησα, δεν μπορείς να φανταστείς. Καθόμουν και έβλεπα το βιντεάκι.
1: Motherfucker.
0: Ναι. Ήταν. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν το τραγούδι τώρα. Έχει εκστασιαστεί, έχει πάθει ένα οργασμικό σοκ. Έχει κάνει αυτόματη μετάφραση κάτι ανάμεσα σε αλήτη του Μπρόγκς και φλωρούμπα από Χαλάνδρη. Motherfucker! Εγώ σου μιλάω! Δεν ξέρω αν με βλέπεις.
1: Να του μιλήσει τη γλώσσα του ήθελε, για να τον καταλάβει. Στο τέλος είχε και ένα ωραίο, λέω, εντάξει, οκ, είμαστε σε αγώνα προφανώς, γιατί είχαν ωε, Μεταλλικά.
0: Δεν είχαμε το «Σ' αγαπάμε» στο ταμπούρνο της μαμάς σου χοροπηδάμε. Δεν του τα είπαν αυτά.
1: Όχι ρε γαμώτο, ούτε για το σαντσάκι του τέτοιου είπαμε.
0: Πώς κουνιέται, δεν το είπανε.
1: Όχι, κρίμα.
0: Θα χρειαστεί να ξανάρθουν. Θα είναι 70 χρονών να πούμε. Ναι, δεν είναι ωραίο.
1: Και υπάρχει και μια φημολογία ότι δεν θα ξανάρθουν.
0: Όχι ρε γαμώτο, σοβαρά.
1: Γαμώτο. Είπε ο Χέρφιλ, we will see you sometime.
0: Okay, ναι, πάμε για τσιγάρα.
1: Ούτε καν ψέματα σουν.
0: Δηλαδή δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει αυτό. Όσο θα έχουμε εμείς το όσο έχουμε φωνή, θα τους τραγουδάμε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, ρε. Για τα 50, για τα 60 χρόνια, για τα 70 χρόνια να τραγουδήσει μετά.
0: Και να σου πω κάτι. Αυτοί έχουν παίξει, να πούμε, σε όλες τις Ηπείρους. Πραγματικά έχουν παίξει όλες τις Ηπείρους.
1: Και στην Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους έχουν παίξει.
0: Τώρα είναι αυτό διεθνής καριέρα. Με τους πιγκουίνους.
1: Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ξέρει ο πιγκουίνος να κρίνει.
0: Άσε μας τώρα να πούμε.
1: Ξέρει τους τοίχους ο πιγκουίνος. Όχι βέβαια.
0: Παίζει να τους ξέρει και ο Πίγκος. Αλλά περιμένουμε τώρα. Έχουμε το μεγάλο μας χωνί. Εγώ φτιάχνω τη φωνή μου για να τραγουδάω. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό.
1: Γι' αυτό δεν πήγες, γιατί θες να κρατήσεις τη φωνή σου έτσι,
0: ναι,
1: να μην ταλαιπωρηθεί, ναι, για να μπορέσεις να πας στην Ανούλα να τραγουδήσεις με την ψυχή σου.
0: Θα ήθελα να το δω και αυτό. Δηλαδή πραγματικά το ίδιο παλικάρι. Να του βγάλουμε το εισιτήριο πραγματικά. Αν ακούς ρε φίλε. Και να πας και στην Ανούλα πάλι στην ίδια κερκίδα σου για όλη τη μάνα πάνω εκεί. Το οποίο είναι προστατευτικό για σένα. Μα πας αυτή τη συναυλία, λέω, όσο πιο μακριά είσαι, τόσο καλύτερα θα είναι.
1: Ναι, για να βλέπεις καλύτερα πανοραμικά, εννοείται.
0: Όχι, να μην έχεις επαφή. Γι' αυτό είναι. Και να βγει η Ανούλα και να φοράει το motherfucker! Δηλαδή θα είναι καταπληκτικό. Το περιμένω με χαρά. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αφήνουμε τον Ευρακραβαλή και εμάς εκεί πέρα.
1: Άσε με, γιατί έχω να κάνω και το τέτοιο τώρα με τις άδειες. Δεν ξέρω, Θεσσαυρό, Ιούνιο, δεν ξέρω.
0: Πότε θες άδεια?
1: Εγώ θέλω Αύγουστο, αλλά έχει κλείσει. Θα πρέπει να το πάρω διακεκομένα, δηλαδή από 14 εντάξει, μέχρι 20 κάτι και μετά από τέλος μέχρι Σεπτέμβριο.
0: Αυτό είναι
1: θα δουλέψουν διάμεσα.
0: Οι καλύτερες διακοπές, ναι, ενδιάμεσα, δεν θα έχει κανέναν αίρεση. Δεν θα είναι κανένας.
1: Θα σε ελπίσουμε, δεν ξέρω. Θα είμαι καταδικασμένη στο κάτεργο.
0: Και θα ξύνεσαι.
1: Oh. Μακάρι.
0: KS, ναι, ναι.
1: KS, ναι, για να μην το παρεξηγήσουμε.
0: Αυτό θα κάνεις, θα το πάρεις διακεκομένα. Θα κάνεις τη διακεκομένη.
1: Αναγκαστικά, αν το προλάβω και αυτό.
0: Ναι.
1: Στείλε μου την ενέργεια τυχετική όλων και τη δικιά σου και όλων.
0: Τσουκιουκιού, σου ήρθε.
1: Μου ήρθε, την έπιασα.
0: Έλα, όχι από την Δευτέρα Κάη. Δεν έχει. Not mine. Motherfucker. Μένει νικήσεις.
1: Μένει.
0: He stays. Για πολλά. Καταπληκτικά έχετε περάσει. Και χαιρόμαστε να μοιραζόμαστε έτσι τέτοιου είδους εμπειρίες. Λοιπόν, να και ο Πάνος. Που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, με καλή διάθεση ακόμα και η Δευτέρα φαίνεται καλή. Αχού. Ο Πάνος έχει γκόμενα, δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχω να καταγγείλω, λέει, όταν βγήκαμε από τη συναυλία στην πεζογέφυρα δεν υπήρχε ούτε ένα βρώμικο. Τι έγινε, ρε γαμό. Ρε Νάντια. Τους ξεκατίνιασες τους ανθρώπους, να πούμε, τους έφαγες. Πάω λίγο μέχρι την πεζογέφυρα. Σοβαρά. Λοιπόν, να το η Νάντια που λέει, μη λες για βρώμικο, λέει, δεν προλάβαμε να φάμε. Όχι ρε εσύ, δεν μπορεί, δεν είχε αυτό το καταπληκτικό, να πούμε, που μυρίζει υπέροχα λουκάνικο. Εν τω μεταξύ μου πέρασε κιόλας, το κοροϊδεύατε. Αλλά no more λοξάιγκας. Όχι ρε γαμώτα, αυτό είναι φρικτό. Έτσι γίνεται πλέον. Παιδιά, ο Σταύρος ζει. Δεν ξέρω, γιατί έχω κάτι παστίλιες καλγκονίτ. άμα είναι να του τη στείλουμε. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 4 και το 14 και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα ρε γαμώτο. Καλά, μέχρι να γίνει σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend κτλ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί είναι, οι καταγγελίες πλέον αυξάνονται. Πρέπει να πλακωθώ στα μπότοξ να βγαίνω καλύτερο στην οθόνη. Δεν ξέρω τι άλλο. Για να μπορέσω να υποστηρίξω δημοσιογραφικά βέβαια το καταγγελτικό του θέματος. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Ωρε φίλε, ωρε μαν. Πήγε στην αυλία. Πήγε στην αυλία. Δεν εξηγεί αλλιώ.
1: Γιατί τι άλλε
0: μέρε, πώ μιλάω. Σαν να έχει πάει σε αγώνα. Δεν έχει καμία διαφορά. Σε κερκίδα να είσαι και ό,τι να είναι. Δεν μα νοιάζει.
1: Αυτό.
0: Είσαι καλά, Νάντια μου. Καλά είμαι. Εσύ τι κάνει.
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Δεν πονάνε τα ποδαράκια σου σένα.
1: Κοίταξε να δεις, πονάγανε χθες λίγο η μέση, αλλά μάλλον το πιλάτες βοηθάει.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι, εντάξει, δεν είχα πολύ έντονους πόνους. Εγώ με μια επικονδυλίτιδα πήγα και λίγο αυτό έγινε χειρότερο. Πονάει το χεράκι μου στον αγκώνα και είναι επικονδυλίτιδα.
0: Παιδάκι μου, υπάρχει το φάρμακο, το έχω δει εγώ στην τηλεόραση. Λέγεται. Πώς είναι, είναι ένα που είναι για τα γόνατα.
1: Γιατί μόνο για τα γόνατα έχει. Ναι, είναι... Για το χέρι, τι να πάρω.
0: Λέγεται γόνατον. Θα πάρει την ίδια συσκευασία και θα γράψει ένα αλφα στην αρχή. Που είναι γόνατον. Να σου πω, κάνει για όλα.
1: Δεν την είχα δει τη διαφήμιση. Ναι. Αυτό λίγο από το κοπάνημα έτσι με ενοχλεί περισσότερο, τώρα, αλλά δεν με νοιάζει.
0: Πώς να σου το πω ευγενικά, θα με συγχωρέσεις βέβαια, αλλά λόγω της κατάστασης της υγείας σου θα το χρησιμοποιήσω γιατρικά, ναι. Μωρή κουλή! Τι δεν το ήθελα. Πήγες, πέρασες καλά.
1: Πέρασα φανταστικά.
0: Τραγούδαγες, ούρλιαζες, έκανες headbanging.
1: Τραγούδα. Όχι πολύ headbanging. Έλα, ούτε εσύ. Αλλά ήμουν όρθια και χοροπηδούσα.
0: Ήξερες για ποιο λόγο.
1: Μου λέει κάποιες... Είναι κάτι υποψιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπα τον μπροστινό μου γι' αυτό.
0: Ου, σταμάτα.
1: Και λέω για να το κάνει αυτός κάτι θα σημαίνει.
0: Ναι,
1: το
0: έχω πάθει κι εγώ σε ομαδικό όργιο, αλλά... Τέλος πάντων, ας το ξεχάσουμε αυτό. Και σου λέει κάποια στιγμή τι μου είπες.
1: Τι σου είπα.
0: Μου λέει κάποια στιγμή και πήγες να ξεκινήσεις μια ιστορία.
1: Αχ, δεν το θυμάμαι. Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, έτσι μου λέει.
1: Το ξέχασα ήδη.
0: Θα σου πει ο Πάνος ότι δεν πας στην πεζογέφυρα, έχει βρώμη.
1: Α, επειδή χοροπηδούσαμε εκεί, μου λέει κουνάει πολύ. Λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα τι μου λες.
0: Ναι, εντάξει, ποτέ το εκκρεμές δεν αντιλαμβάνεται ότι κουνιέται.
1: Θα πέσουμε ένδοξα, ηρωικά.
0: Και μετά δεν είχε βρώμικο σοβαρά τώρα.
1: Άσε, μας πήρε στο λαιμό το Πάνος, παιδί, με τις καβάτζες του και με τα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όντως αυτό το σημείο πάντα βρίσκαμε.
0: Ναι.
1: 2-3 καντίνες. Τώρα δεν βρήκαμε καμία.
0: Εκεί που σας πήγε να παρκάρετε στο σπίτι της
1: Αλληνής. Εκεί που μας πήγε, δεν ξέρω αν μένει κάποια.
0: Κάποια θα μένει.
1: Είχε πολλές πολυκατοικίες εκεί γύρω.
0: Ναι, εντάξει, εκεί πέρα κάποια θα μένει, δεν μπορεί. Το έβαλε μέσα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας, πού το έβαλε.
1: Απ' έξω.
0: Είχε συνεννοηθεί. Θα αφήσω εγώ. Θα την ενοχλήσω. Ναι.
1: Έτσι.
0: Και σε άφησε χωρίς βρώμικο.
1: Μας άφησε χωρίς βρώμικο. Όλη την παρέα το καταγγέλουμε και αναγκαστήκαμε να φάμε στο γυρισμό εκεί στη γειτονιά μας.
0: Όχι, ρε συναπούμε.
1: Όπου είδαμε κι άλλους ίδιους με εμάς, έτσι, πεινασμένους.
0: Ρε συ, δεν
1: χοροπηδιχτούλιδες.
0: Ναι, αλλά τώρα με στεναχωρήθηκα.
1: Το ξέρω. Δεν τελείωσε η βραδιά όπως έπρεπε. Να φάσει ένα βρώμικο αυτό το.
0: Όχι, ρε γαμό. Μήπως είχες κάποιο πίσω σου που φώναζε Motherfucker! Μα υποδεχόμενο στο.
1: Όχι.
0: Προσπαθώ να το βρω.
1: Είχα μια καταπληκτική. Εγώ ήμουν πάνω-πάνω, δηλαδή σε δύο σειρές από πίσω ήταν το τέρμα. Mm-hmm. Και είχα μια καταπληκτική κυρία, μπράβο της, δεν ξέρω, μπερδεύτηκε, με εγγονή. Μάλλον, ηλικιακά δεν ταιριάζε.
0: Ναι, εγγόνατον, να το, είναι και αυτά χαπάκια.
1: Τώρα, το κοριτσάκι δεν θα βλέπει πίσω, δεν μου είπανε βέβαια κάτσε κάτω, γιατί άμα μου λέγανε κάτσε κάτω. δεν ξέρω τι κάνανε, ήταν σαν να πήγανε σε θέατρο. Πολύ μου άρεσε, ήσυχοι, δεν μιλάγανε, καθόντουσαν.
0: Μήπως η μία πονάγανε. Μπερδεύτηκαν
1: για τη βύση.
0: Ναι, είχαν πάνε να πιάσουν
1: θέση. Ήρθανε νωρίτερα. Μπορεί.
0: Ξέρω εγώ. Δεν σκοτωνόσασταν, δεν κοπανιόσασταν, δεν είχε. Δεν σου μύριζε ένα.
2: Είχα τη μυρωδιά, την είχα. Πολύ ωραία ήταν.
0: Είχες.
2: Αλλά γύρω-γύρω μου είχα πολλές οικογένειες. Με τα ακουστικά στα παιδάκια τους.
0: Ποια
2: ακουστικά. Τα παιδάκια τους περαδόθε.
0: Έτσι, μπράβο. Τους πάνε στο μετάλλι και τους βάζουν τα ακουστικά για να ακούνε βύση από μέσα.
2: Μάλλον.
0: Για τις καινούργιες γενιές.
2: Περαδόθε τα παιδάκια. Λέω σε παιδικό σταθμό είμαστε.
0: Γιατί δεν τα πετάνε μέσα στην αρένα να μαθαίνουν από μικρά.
2: Ωραία. Ήταν και κανονίζανε να πάνε η ίδια παρέα με αυτά τα παιδάκια. Μέγκαντεθ και Σεπούλτουρα, λέει ένας μπαμπάς. Λοιπόν, κλείνω και για την επόμενη. Και κάνω συγγνώμη, λέω, με τα παιδάκια σας.
0: Χίλιες φορές, μπράβο τους. Παιδάκια. Ναι, τώρα εντάξει. Του έχουν φορτώσει του ανθρώπου την ευθύνη. Όχι ότι αποδεικνύεται.
2: Δεν ξέρω, ήταν μεγάλη παρέα. Εδώ και εκεί όμως. Αλλά σε ακτίνα έτσι δύο-τρεις θέσεις πιο κάτω από εμάς, παραδίπλα και μιλάγαν όλοι αυτοί με τα.
0: Όχι, ρε,
2: και τα παιδάκια του πήγαιναν ερχόντουσαν. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή εκεί που ούρλιαξες γιωμάτη κέφι, ενθουσιασμό και πιθανώς και λίγη ειδονή μαζί?
2: Σε όλες.
0: Βρήκατε δηλαδή, την ευκαιρία να φασωθείτε στη συναυλία. Δηλαδή έτσι κάνουν τα ζευγάρια, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Δηλαδή ανάμεσα στα τραγούδια πιάνεις την άλλη, μου τραβάζα γλωσσόφυλλο.
2: Όχι, δεν με ενόχλησε.
0: Α, με τράβαγε σε άλλε. Συγγνώμη, εσείς έχετε πάρκινγκ κοντά, ναι. Εντάξει, οκ.
2: Όχι. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Δεν είχα τώρα τέτοια εγώ στο νου.
0: Έλα ρε εσύ, αυτό είναι το ωραίο.
2: Δεν σου πω τώρα, δεν το κάνω.
0: Ούτε λίγο διακριτικά να βάλει το χέρι του στην κολότσε πίσω. Να δει αν έχει καμιά χαρτοπετσέτα από τα βρώμικα που δεν θα φάτε. Κάτι.
2: Όχι. Μάλλον σεβάστηκε την κυρίουλα πίσω.
0: Ποια και ποιο την είναι, μην πω την κυρίουλα να πούμε τώρα. Λοιπόν, ντροπή αυτή. Μην ξαναγίνει.
2: Είναι και αυτό στα must.
0: Βέβαια, ρε εσύ να πούμε. Άμα δεν πα εκεί πέρα πάνω στον ενθουσιασμό να γυρίζει να την πλακώσει, να την χουφτώσει. Να
2: δεις τώρα, αν μου έκανε κάτι και δεν το κατάλαβα. Αν μου έκανε κάτι και δεν το κατάλαβα, παίζει και αυτό.
0: Αυτό το κάνετε και στο σπίτι. Είστε παντρεμένοι. Δεν χρειάζεται να το κάνετε να πούμε τώρα και στο, δηλαδή, μπροστά στον κόσμο. Ξεφτιλιζόμαστε. Motherfucker! Ξεφτιλιζόμαστε, δηλαδή.
2: Όχι. Εμείς είχαμε και ένα άλλο ωραίο έτσι που μου άρεσαν πολύ. Ένα μπαμπά. Επομένω έκλαιγε όλη την ώρα ο γιο του δίπλα έτσι ωραίο. Καλή ώρα σαν τη Μαρίτα που είπε με ένα μακρύ μαλλί ο πιτσιρικάς.
0: Ναι.
2: Και ήταν πολύ ωραία στιγμή. Δηλαδή ο μπαμπάς να κλαίει, να χτυπιούνται και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
2: Πολύ μου άρεσε.
0: Φαντάζεσαι, μπαμπά, ναι, φύρθαμε μετά, ναι. Μπαμπά, να σου πω κάτι, έχω γκόμενο. Και ο μπαμπάς να κλαίει.
2: Α, τώρα αν αυτό που έλεγε στα φάκι δεν ξέρω. Εγώ όμως με φαντάστηκα σε λίγα χρόνια με τα παιδιά μου και θα μου άρεσε πολύ.
0: Ωραία, θα κανονίσουμε σε λίγα χρόνια, αλλά θα κάνουμε ειδική τέτοια. Ειδική συναυλία. Θα διαλέξουμε πού θα πάμε. Δεν θα πάμε σε ένα τυχαίο. Δηλαδή, η πρώτη του συναυλία πρέπει να είναι καλή.
2: Ναι, κάτι μου ζήταγε τώρα, αλλά εγώ δεν τον κατάλαβα αυτόν που μου ζήτησε. Έναν Ισπανό. Το προσφέρασα πάντως.
0: Τι Ισπανό?
2: Φοβάμαι μην είναι κανένα τράπερ. Δεν κατάλαβα, δεν του έδωσα πολύ σημασία.
0: Για ρώτα να μάθω. Ποιο Ισπανό να πω. Μα είμαστε με τα κανένα. Μαμά, θέλω να με πα σε Χωθέ Μαρία Θαραθούρθα.
2: Είναι... Ξέρω, δεν κατάλαβα.
0: Να το χτυπήσει, να σου πω κάτι, βάρα το, χαστούκισε το.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: αν να σου πω ποια ήταν η καλύτερη μου. Μία από τις ωραίες στιγμές.
0: Αυτές
2: που
0: αυτές
2: έπαιρνα τον παπά μου τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, δεν μπορούσε, δεν θα ερχόταν στη συναυλία.
0: Γιατί δεν θα ερχόταν.
2: Και τον έπαιρνα και μου λέει, άντε πάνω σε κανένα τραγούδι. Και τον έπαιρνα και μου άρεσε. Μου λέει, ακούω.
0: Σοβαρά. Ο μπαμπά σου ακούει μετάλλικα.
2: Ο μπαμπάς μου βασικά είναι λίγο πιο παλιός.
0: Ναι.
2: Αν ήταν οι Beatles, ας πούμε, θα πήγαινε. Αλλά γενικά ακούει ξένη μουσική. Δεν ακούει ελληνικά. Δεν το έχει με τα ελληνικά.
0: Τι καταπληκτικός
2: ποτέ.
0: Father είναι αυτός. Φαντάζεσαι στο σπίτι το. Πάλι παίρνει η ηλίθεια. Έχει πάει στη συναυλία και με έχει πάρει 15 τηλέφωνα. Τι θα γίνει? Έλα κορούλα μου. Ναι. Ακούω το τραγούδι. Ακούω, ναι.
2: Δεν ξέρω αν με έβριζε. Εγώ δεν τον άκουγα.
0: Όχι, γιατί είχε τα ντεσιμπέλ. Πάντως το χάρηκα. Αυτό σαν εικόνα είναι καταπληκτικό.
2: Ναι, καημενούλη, εντάξει, μα κατά τα λίγο πιο. Να άντεχε να τον πάρω. Τώρα τόσες ώρες αποκλείεται.
0: Να άντεχε να τον πάρω. Τώρα τόσες ώρες αποκλείεται.
2: Τον μπαμπά μου.
0: Motherfucker!
2: Τον μπαμπά μου μαζί στη
0: συναυλία. Νάντια μου, στο κλείνω γιατί έχουμε ξεπεράσει το στενό ραδιοφωνικό πλαίσιο.
2: Βέβαια, κλείστο μου, ντροπή. Με συνεπήρη κουβέντα.
0: Όχι, έκανε πολύ καλά. Το καταχάρηκα τώρα. Να πάω να πει delivery βρώμικο.
2: Τα είδα σπάντων τώρα, πάει αυτό, άστα.
0: Τι πάει αυτό, σιγά, τι σου φύγει, όρεξε. Έλα τώρα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Τι τώρα, δεν.
2: Εκείνη την ώρα ήταν, της διάθεσης.
0: Τι κάνεις ρε ηλίθιε, τι. Άμα σου πω τώρα. Είναι ανάσκελα νεκρός.
2: Ο Μέρλιν
0: είναι ανάσκελα νεκρός, κοιμάται. και το πίσω του πόδι κάνει headbanging.
2: Τι... Μήπως βλέπει ονειράκι κάτι.
0: Όχι, με κοιτάει στα μάτια, μου λέει: κοίτα, τη βλέπεις τη μαλακθύμφη που κάνω. Τι, για σένα την κάνω, σένα αγαπάω. Είναι, τι να πω. Φιλάκια πολλά.
2: Χάιδεψέ τον.
0: Ναι, προσπάθησε. Τώρα που σ' άκουσα, συνέχεια. Να δεις, θα του ρίξω εδώ στο διάλειμμα ένα χαϊδολόγημα. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει το χαλί, αλλά δεν θα βάλω άλλο χαλί, διότι θα βάλω το τραγούδι. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend, follow, like, share, retweet. Αυτά που κάνουν ενταχτυρδί στην ματροδοξία μας. Και μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Και το 13 και τι θα γίνει. Α, δεν γίνεται τίποτα. Α, κολλήσαν όλα. Τι να βάλουμε τώρα. Ξεκόλα λίγο. Ξεκόλα λίγο που έχω δουλίτσα. Κάνε κάτι. Τι να σας παίξω τώρα. Παιδιά, να παίξουμε αντί για τραγούδι μακριά γαϊδούρα τώρα στο διάλειμμα. Γιατί δεν το βλέπω να... Α, για να δοκιμάσουμε. Έλα. Παίξε. Παίξε.

0: Μην κάνεις έτσι. Μην, εντάξει. Άντε, να. Add friend. Ωραία. Για να δω τώρα. Τι block και delete μπορεί να βρω. One. Go. Go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή 4. Έχουμε φάει το 1/3 από το Μάη. Άμα γίνει αρχή, μετά δεν σε νοιάζει και πάρα πολύ. Ξεκινάς και πιστεύεις και τις υποσχέσεις και τις αιώνιας αγάπης και κάτι. Τέλος πάντων. Οπότε, μιας και θα φτιάξει και ο καιρός και τα λοιπά, να ξεκινήσετε, παιδιά, να κανονίζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Δηλαδή, το πού θα πάτε και τα λοιπά. Εγώ φέτος αποφάσισα ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα πάω εξωτερικό. Ναι, δηλαδή έγκωσα με αυτό το εσωτερικό. Έχει και αυτή τη διαφήμιση που είναι από το Ελλάδα 2-0, που δεν ξέρουμε με ποιο παίζουμε. Είναι σαν αυτό το θολό αποτέλεσμα Μίλαν Κούντερα. Δεν ξέρεις τι ήρθε στο τέλος. Που είναι ένα καινούριο τώρα που μας λέει να πάρουμε τα βουνά. Και έχει κάτι ορειβάτες, τους πάνε ανάμεσα σε κατσίκες. Πιπηλάνε τις βουνιές, κάνουν κάτι τέτοια. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή θα περάσουμε πολύ ωραίο το καλοκαίρι, θα πάρουμε τα βουνά. Αλλά φέτος εγώ αποφάσισα θα πάω εξωτερικό. Άμα θέλετε να κανονίσουμε όλοι μαζί για να μας έρθει και πιο φτηνά, θα πάμε με Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε όλοι μαζί και θα πάμε Λευκάδα. Που είναι εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι είναι δικιά μας και αυτή, αλλά έχουν αυτό τον Ιδρύ εκεί πέρα. Τι το θες τον Ιδρύ, και τις γριάς το πίδημα, κάτι κατσικοπαραλία, κάτι τέτοια. Το Πόρτο Κατσίκι. Δηλαδή διάλεξε ή Πόρτο ή Κατσίκι. Τώρα, εντάξει, την Πόρτο την ξέρουμε. Το Κατσίκι που παίζουν αυτοί, να πούμε. Οπότε αυτό πλέον είναι εξωτερικό. Και θα κανονίσουμε όλοι μαζί. Θα πάρουμε τα διαβατήριά μας. Θα περάσουμε από τη συνθήκη Σέγγεν, των Σευρών. Αυτό το ναι μωρό μου σου πάει πάρα πολύ αυτό το μαγιό, που είναι και αυτό συνθήκη, είναι κατά συνθήκη ψέμα για να μην φας ξύλο. Δηλαδή θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας το λέω για φέτος να κανονιστείτε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας. Να, ο Γιώργος που λέει ψέματα σου λένε, λέει, εμείς βρήκαμε τουλάχιστον 10 καντίνες με βρώμικα. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η σημαλωτέτια. Τι είναι το σημαλωτέτια και γιατί επιβεβαιώνει αυτή? Ωραία, εσείς τις βρήκατε, τα βρήκατε τα 10 βρώμικα. Ποιος δοκίμασε τα περισσότερα, Γιώργο μου, εσύ ή σημάλω τέτοια? Και δηλαδή για να βρείτε τα 10 βρώμικα έχετε δοκιμάσει, ας πούμε, τουλάχιστον 45 τυχαία. Πώς γίνεται αυτή η διαλογή? Δεν το γνωρίζω. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Ζω! Για να σε προλάβω, λέει, δεν πονάω. Σταύρο μου, δεν ξέρεις τι μεγάλη χαρά μου δίνεις τώρα. Πραγματικά, βέβαια, δεν πονάς. Ένθα πέδρα, πάσα νόσος και τα λοιπά. Θα ήθελα να στο ψάλω λιγάκι. Αλλά έτσι, χωρίς πόνο. Χωρίς άσχημες σκέψεις. Τίποτα, μόνο με τους λευκούς μας χιτώνες και να δοξολογούμε καθημερινά. Είναι ωραία εκεί πάνω. Και πιάνει και το σήμα, κοίτα να δεις. Και είσαι καλά, δηλαδή εσένα δεν σε πονάνε τα γόνατά σου? Κάτσε, γιατί μήπως είχες κάποιον από πίσω σου που φώναζε με διάθεση φιλοξενίας motherfucker. Η Μαρίτα που λέει ξέχασα να πω ότι έκλαψα μόλις ανέβηκαν στη σκηνή. Επίσης την πήρα τη διακεκομένη. Κάποια ενδιάμεσα λέει ίσως αρρωστήσει. Δεν έχω καταλάβει, έχει βάλει τρεις θεματικές μαζί. Μόλις ανέβηκαν στη σκηνή κάποιος τώρα ελπίζω να είναι δηλαδή είναι άλλο να πας στο γατάκι και να του πεις ψ, έρχεται. Άμα του πεις σ, κάνει ησυχία. Έλα, δεν θα είστε σοβαροί. Επίσης την πήρα τη διακεκομένη. Ελπίζω χρονικά μην έχει τίποτα λευκές για να κάνει και κάποιος άλλος προσπέραση μες στη μέση. Είναι πρόβλημα. Αλλά μάλλον για την άδεια λέει. Μισό λεπτάκι, θα βοηθήσουμε κι άλλους εδώ οι οποίοι ταλαιπωρηθήκανε λίγο. Για τα βρώμικα περισσότερο, όχι για την εμπειρία αυτή καθ' αυτήν. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13. Κυριακό μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κυριακό μου. Καλημέρα, προσπαθώ να πιω καφέ και μίλα, ρε Καραγκιόζη, να πούμε να κάνουμε ένα κενό να πιω καφέ. Πε κάτι.
1: Μεταλλικέ καλημέρε. Θέλω να κάνει μια μεγάλη τζούρα.
0: Βγάλε το hands free εκεί πέρα, μου μιλά κανονικά. Άντε.
1: Περίμενε, ρε γκρίνια πρώτα.
0: Άντε, ναι, ρε, εσύ να πούμε.
1: Τώρα, τίποτα και πάρτε για σένα.
0: Πάρτε αυτό το πράγμα από τη μούρη μου και τον προηγούμενο μήνα ξανακάναμε. Όλη συνέχεια
1: είναι αυτή, μου το λέει. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λες βγάλ' το από αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα μου λέει συνέχεια.
0: Ναι, δεν είναι, ρε εσύ, ωραίο. Για σένα το λέω. Εμένα τι με νοιάζει να με κυκλοφορεί με το πράγμα στο αυτή να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρουν όλοι. Αλλά είσαι καλά.
1: Θέλω.
0: Πέθανε. Είσαι καλά. Πάει ο Κυριακός. Βγάλ το λίγο.
1: Είμαι καλά, πέθανα.
0: Ναι, πέθανες, ωραία.
1: Πάλι να το βγάλω.
0: Ναι, ναι, θα το βγάλεις και το βάζεις.
1: Πονάνε.
0: Τι πονάει, τι πονάει.
1: Πονάνε τα γαμπάκια μου.
0: Όχι,
1: τα γαμπάκια μου.
0: Όχι, τα αποτριχωμένα, ναι, λαβάστρινα, ναι, ναι, γαμπάκια. Μην λες ότι να είναι. Αργή και λίγο. Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Περίμενε, έχεις δίκιο. Mm-hmm. Τα αποτριχωμένα,
0: ναι,
1: γαμπάκια μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε φίλε, πονά, δηλαδή. Περίμενα, σου είχα πει ότι περίμενα το τραγούδι μου, το έτσι μου, το αλλιώς.
0: Ναι, το δικό
1: μου. Και έπαιξε τα τρία μαζεμένα, ρε φίλε. Δικό μου, ρε. Καταρχήν δεν άκουσα σε όλη τη συναυλία. Mm. Δεν ήταν σαν τον άλλο τώρα πρόπερση που μας έβριζε.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Όχι, θυμάστε τι μας έλεγε.
0: Ναι, εσένα. Motherfucker, αυτό. Ναι.
1: Ενώ αυτός τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός έλεγε. Ρε, πρόπερση με τους Maiden. Μας έβρισε.
0: Ναι, γιατί είχαν ανάψει και σνιφάραν οι άλλοι από πάνω, δεν μπορούσαν να ζήσουν. Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Ενώ χθες, ναι, πότε ήταν, προχθές, πότε, ναι, ήταν η συναυλία, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Έκανε, μας έλεγε και αδέρφια και, ναι, έτσι και αλλιώς και σας αγαπάω. Και... αυτό είναι, ρε φίλε, αυτό θέλαμε να ακούσουμε.
0: Κοίταζε εσένα στα μάτια και σε έλεγε αδέρφο. Αδέρφιο.
1: Κοίτα.
0: Με είπε brother. Α, brother είναι διαφορετικό, ναι, πράγμα.
1: Ναι.
0: Εσύ ανταπάντησες motherfucker, γιατί είσαι ένας από τους ύποπτους.
1: Είχα και εγώ εκεί που ήμουν στην αρένα και δεν το δέχομαι αυτό που είπε η Μαρίνα, ότι ήταν καλύτερη η καθούμε, η κατέτυχε πάνω, η, πώς, ναι, λένε,
0: η καθήμενη.
1: Στην 31. Στην 31.
0: Ναι.
1: Εσείς
0: ήσασταν καλύτεροι.
1: Ναι, εμείς ήμασταν καλύτεροι.
0: Τι παραπάνω. Καταρχήν έχεις πιο αποτριχωμένη γάμπα. Ναι, εντάξει, okay.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είσαι καλύτερη.
1: Σε εμάς είδες, πέταξε και τις μπάλες.
0: Ναι. Εσύ?
1: Ναι. Εγώ προσπαθούσα να τις πιάσω.
0: Ωραία. Από μυρωδιές πώς ήτανε?
1: Μυρωδιές, ναι, ναι. Είχε μυρίσει το. Δηλαδή, εμείς, ναι, σκάσαμε ένα πούλμαν, ρε παιδί μου. Μύρισε όλο το
0: πούλμαν.

0: μπλούζες. Δεν μπορούσα, φοράγα δύο μπλούζες εγώ, τον μετάλλικα, ρε.
1: Δύο μπλούζες.
0: Ναι, μία και μία από μέσα.
1: Από μέσα γιατί φοράει.
0: Μία από μέσα και μία απ' έξω. Όπως θες.
1: Δύο από μέσα δεν γίνεται, γιατί η δεύτερη πρέπει να έχει μπει πολύ μέσα. Γι' αυτό είναι
0: πρόβλημα. Γι' αυτό σου είπα, μία απ' έξω και μία από μέσα ή φοράγα μία από μέσα και μία απ' έξω. Ό,τι θες, Διάννη.
1: Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Γιατί είσαι ένα double fast.
0: Και του είχα πει, θα τον πάρω τηλέφωνο και το ξέχασα. Ναι. Δηλαδή ακόμα δεν είμαι καλά.
1: Δεν μας νοιάζουν αυτά που λες. Ναι, ναι, οκ.
0: Πηγαίνοντας στη συναυλία, υπήρχαν κάποιοι πλανόδι έξω που πουλάγανε μπλούζες.
1: Ναι.
0: Ωραία, έγινε.
1: Μόλις είσαι χαλασμένος. Γυρνάει ακόμα το πούλμαν. Γιατί δεν βρίσκει ούτε στην Καλαμάτα να παρκάρει. Κοίτα να δεις το κακό.
0: Και φαντάζω αυτά ήταν όταν φτάσαμε.
1: Ω καλά. Μετά σκάσαμε και το κταίο. Είχαμε κάτσει με το Ζωνινάκι και ρουφάγαμε κάτι τα καυσαερίων. Ναι, ναι, οκ.
0: Έγινε ένα ντου, ναι, από την αστυνομία σε αυτούς τους πλανόδιους.
1: Ναι. Μήπως έχετε δει ένα πούλμαν?
0: Ψάχνω λέξεις.
1: Ψάχνουμε ένα πούλμαν.
0: Δεν κυνηγάγανε εμένα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτρεξα κι εγώ.
1: Μπράβο, από συνήθεια, από αντίδραση.
0: Τρέγανε. Αυτοί οι πλανόδοι φοβηθήκανε. Και πήρανε μερικές μπλούζες όσες προλάβανε όσο τέτοιο. Και άρχισαν και τρέχανε. Όμως τρέχανε και τα άλλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και τρέχαμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Αυτοί οι πλανόδοι πετάξανε τις μπλούζες.
1: Ναι, σαν...
0: σε ένα κάδο ανακύκλωσης. Πράγμα που εμείς το είδαμε αυτό. Το είδαμε. Και αλλάξανε κατεύθυνση οι πλανόδοι. Εμείς πήγαμε προς τον κάδο ανακύκλωσης. Άρχισαμε σαν.
1: Είχε μπανάνες, ναι. Είχε τέτοια και δεν φορνά.
0: Ναι. Πέραμε εμείς τις μπλούζες.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ερχόντουσαν τα άλλα, η άλλη αστυνομία από πίσω που έπρεπε να τις κατασχέσει τις μπλούζες. Οπότε άρχισε να τις παίρνει από τα χέρια, αλλά εγώ τι έκανα, ο μάγκας.
1: Εσύ λες, αφού θα τις κατασχέσω.
0: Να φοράω
1: εγώ θα τις κατασχέσω, αλλά δεν είναι δικιά μου.
0: Άρχισε να φοράω μπλούζες.
1: Είχε και το ψοφόκριο, είχε στη δικαιολογία.
0: Ναι, είχε κρύο.
1: Ναι. Πολλά κοντομάνικα.
0: Και έτσι κατέληξα με δύο μπλούζες. Έδωσα και μία άλλη και σε έναν άλλο και σε έναν άλλο. Δηλαδή, κάναμε μια ανταλλαγή.
1: Έχει τύχει να σκεφτείς να κάνεις το ίδιο σε πανηγύρι εκεί με τα βρακιά. Δηλαδή, να ορμήξεις.
0: Να φωνάξω αστυνομία.
1: Ναι, ναι,
0: να
1: και να.
0: Με τα βρακιά.
1: Ναι, ναι. Και να φοράς τρία σουφιέ, δύο ευρώ, όλα. Ό,τι βρεις. Και τελικά πέρασες καλά όμως, ναι.
0: Πέρασα καλά. Μπήκα μέσα και εκεί που έκατσα.
1: Ναι.
0: Ήταν μπροστά μου και πίσω μου. Μόνο κάτι. Ας πούμε διάσημη, ρε παιδί μου. Ξέρεις,
1: καλά, πού θα πήγαινες, ναι, εσύ, ρε, να πούμε τώρα, ναι. Και τους είπες, παιδιά, θέλετε καμιά μπλουζίτσα? Σε τι τιμή τις είχες βγάλει? Έχουμε και ένα πούλμαν που γυρνάει γύρω-γύρω. Δεν έχει χαλάσει ο καταλήτης του, έτσι καίει.
0: Τι άλλο, κάτι να σκεφτώ, ρε, τι άλλο έγινε στη συναυλία, περίμενε.
1: Κάποια γυναίκα που να σε είδε έτσι ψηλό και λιμασμένο και τσίπη και να είπε τι άντρας είναι αυτός?
0: Όχι, αλλά
1: κάποιος άντρας που να σε είδε
0: που έβαζε εκεί μπύρες και έδινε νερό με ανοιχτό μπουκαλάκι νερό.
1: Ναι.
0: Σε μένα το έδωσε με καπάκι, να ξέρεις. Γιατί τα έδινε σε καπάκι σε όποιον γούσταρε.
1: Μπράβο, γιατί
0: έτσι
1: σου
0: ακούστηκε.
1: Λέει από αυτό το καπάκι, όταν πας να πεις, να πούμε, που παραμορφώνει τη μύτη και παραμορφώνεται το πρόσωπό σου, σου λέει αυτό, μπορεί να τον φέρεις στα ίσα του. Δηλαδή, άσε να το. Είδα, να σου πω κάτι, είδα ένα τιμοκατάλογο που δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ισχύει, φίλε, άστο. Και δεν δίνανε δώρο σαν τους Maiden. Άσε με
1: τώρα. Αλλά αυτός ο δημοκατάλογος γιατί είχε μπύρα με άνευ. Δηλαδή να τους κατουρίσεις.
0: Ναι.
1: Και είχε
0: μπορεί
1: και
0: να
1: ένα
0: χημική.
1: Ένα vegan. Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν έφτασα. Δεν μπορούσα να δω κάτι άλλο.
1: Δεν το είχαν τζάμπα αυτό. Τι είναι το WAP που είχαν? Τι πίνεται αυτό το πράγμα?
0: Δεν κατάλαβα, το είδα και εγώ το WAP, αλλά δεν ξέρω τι είναι.
1: Αυτό δεν είναι εκείνο που είναι το πλαστικό που κάνει κρκ και το έχουμε για να κρατάμε τις τέντες? Το tie wrap.
0: Το tie wrap.
1: Τι είναι
0: ξέρω,
1: αυτό?
0: Μοιράζανε, Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Εδώ δεν, μπορώ να σου πω για την μπύρα. Ήταν παγωμένη, δεν ήταν χλιαρή τίποτα. Ήταν παγωμένη, ναι. Όντως.
1: Ωραία.
0: Ήταν καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Το νερό ήταν με τέτοιο. Βρώμικο είχε έξω, άστος να.

0: λένε.
1: Καλά τώρα, δεν κατάλαβε ο άλλο. Είχε παρκάρει στη Σαλινή στο πάρκινγκ, παιδιά, να πάμε γρήγορα. Και το κατάλαβε. Μπλάκου στην κρίνια, ήρθε με την άλλη να βγει. Εντάξει, έλα τώρα. Άσε με να πούμε. Πάντω πέρασε καλά.
0: Πέρασα καλά. Πέρασα ωραία.
1: Τα ποδαράκια σου πονάνε μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Τα ποδαράκια μου πονάνε. Ψάχνω εκεί μου, ωραία, μια ιστορία, γιατί είχε πολύ γέλιο, ρε, η συναυλία. Είχε πολύ γέλιο, σου λέω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πες κάτι.
0: Σου είπα αυτό με τις μπλούζες που ήθελα να το πω.
1: Αυτό δεν είναι αστείο, αυτό είναι οικονομική επένδυση. Είναι δικό σου.
0: Είναι αστείο. Σκάσαμε όλοι με τέτοιο. Είδαν αυτό που έκανα, ρε παιδί μου, σαν δόλιος. Και προσπάθησαν να το κάνανε κι άλλοι. Αλλά εγώ φόρεσα γρήγορα παπ.
1: Ναι,
0: και λάκησα.
1: Στον επαγγελματία τώρα να πούμε, βέβαια.
0: Τι να καταλάβουμε.
1: Λάκησες, είχες τρελαθεί στη λακία με το που έβλεπες. Ποιον λάκησες. Ποιος τυχερός. Ελακίστη. Που είναι. Τέλος πάντων, πότε θα ξανάρθει αυτό το λεωφορείο, το πουφ λεωφορείο, το θυμάσαι μια εκπομπή στην Ερτένα.
0: Το πουφ, κάτι πάνω από
1: τσούφου, τσούφου, τσούφου, τσούφου. Και ήταν ένα λεωφορείο και είχαν πάρει τα παιδιά ναρκωτικά και αυτό πέταγε. Δηλαδή είχε γλιτώσει και τα διόδια, είναι η λύση. Πώς το λέγανε αυτό το πουφ λεωφορείο, το τσουφ λεωφορείο, κάπως το λέγανε.
0: Κάτι πάνω από πει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, ρε, ήταν κάτι ζαβά και μπαίνανε μέσα σε ένα λεωφορείο. Και ναι, τώρα και αυτά εκεί μέσα στο λεωφορείο, να γυρνάει το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και πετούσανε, πηγαίνανε τσούφου, τσούφου, τσούφου. Μέχρι εδώ θυμάμαι.
0: Δεν μπορώ το. Ο τίτλος κάτι μου λέει, αλλά δεν έχω εικόνα τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι, ρε γαμώ, το πάλι καλά και εγώ που δεν έχω εικόνα, είναι η ραδιοφωνική μαγεία, αλλιώς θα είχα ξεράσει τόση ώρα που σου μιλάω.
0: Όχι, αλλά, ρε, γιατί.
1: Επειδή είσαι τόσο όμορφος άντρας και εντάξει, η ματαιοδοξία μου, ξέρεις, πληγώνεται.
0: Α.
1: Δηλαδή καμία δεν είχε κάποια υπέρτατα όμορφη κοπέλα που να πεις «Ουάου, έμπαινα».
0: Να πω έμπαινα, κάτσε, περίμενε. Και εμένα δεν μυρίζανε μαλακτικό.
1: Τι σου μυρίζανε εσένα?
0: Δεν μυρίζανε μαλακτικό εκεί σε μένα, άσε.
1: Τι είχε, μασχαλίλα, είχε το ωραίο, είχε την ξυνίλα αυτή.
0: Είχε μασχαλίλα, είχε τους άλλους, είχε.
1: Είχε προσαγκόγκο, έφαγε σπιτιρίδα στη μούρη από...
0: Είχε κάτι εκεί που... Τινάζανε τα μαλλιά, δηλαδή όσο και εγώ να ήμουν αρωματισμένο.
1: Καλά, και εσύ τα τεινάζει τα μαλλιά σου, αλλά σε slow motion για το σαμπουάν τη Βέλα. Το οποίο δίνει απίστευτο όγκο. Δηλαδή έχει διαφορετικό ρυθμό.
0: Ναι, έχω, ρε παιδί μου.
1: Και
0: αλλά...
1: δεν είχε τι στιγμέ σου, ρε γάμο, το τόσο κόσμο. Συνήθω έτσι γίνεται, γιατί μετά είναι όλοι χαρούμενοι, ας πούμε, έχουν πέσει οι αναστολέ.
0: Ρε παιδί μου, έκανα εγώ αυτό το headbanging πολυτελείας που σου είχα πει.
1: Έτσι, μπράβο, το αργό.
0: Αυτό, όχι μόνο αργό, και μετά τα έδωσα όλα, σου λέω. Στο τέλος, τα έδωσα όλα.
1: Ναι. Έμεινες χωρίς πραμάτια. Ενώ είχατε φέρει, και αν είχατε φέρει από την Καλαμάτα.
0: Τίποτα. Ναι, ναι. Αφού είχε τελειώσει και μου λέγανε πάμε και κάτσε, ρε. Μπορεί να δεν θα φωνάξουμε κι άλλο κι άλλο.
1: Τι θα φωνάξεις?
0: Δεν θα φωνάξα, δεν φωνάξαμε κι άλλο κι άλλο.
1: We want more. We want more.
0: Όχι, ρε, αφού μιλάνε ελληνικά, παίξανε τρύπες σου, λέω, κι άλλο κι άλλο.
1: Το έχω πάθει σε στριπτής. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τώρα το set list εκεί πέρα του μεγάλου σολντάτου σαν να σβήσει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάπου ανάμεσα οργάσματρον. Δεν υπάρχει περίπτωση. θα πλακωθεί του σεπούλτουρα και πρέπει να παίξει και κάτι folklore. Λογικά θα είναι το.
0: Να σου πω. Godzilla, άκουσες?
1: Όχι. Του άκουσα τότε στου Ολυμπιακού. Και μια φορά στο τραβάι.
0: Μου θυμήσανε πολύ σε πούλτουρα. Γι' αυτό.
1: Σοβαρά.
0: Όχι ότι. Μ' αρέσει, ρε παιδί.
1: Τι τώρα, δηλαδή,
0: αυτό που άκουσα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια.
1: Η Godzilla είναι για. Άμα κάνει live και του λέει γαρμπή. Δηλαδή δεν είναι τώρα για να βήσει.
0: Okay.
1: Εκεί πα παίζει Τιμού Μποργκύρ, δηλαδή τέτοια πράγματα. Να βγάλουμε πολιτισμικό προϊόν.
0: Οκ. Okay. Και ποιοι θα ανοίξουν στη Βύση?
1: Ποιοι θα ανοίξουν, είναι τα παλικάρια, είναι κάτι γυμνασμένοι που κάνουν την πόρτα. Το θέμα είναι ποιοι θα μπουν. Δεν το θέμα ποιοι θα ανοίξουν.
0: Λες να έρθουμε λεωφορείο πάλι.
1: Νομίζω η Judas Priest τώρα είναι προσκεκλημένη. Δεν ξέρω αν είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα τους για να κάνουν support. Αφού ανοίξαν οι Metallica. Και τι άλλο να φέρουμε τώρα. Οι Maiden θα έρθουν και αυτοί να κάνουν ένα soundcheck καλό. Δεύτερο.
0: Θα τι άλλο να φέρουμε. Θα μας βρίσουν πάλι.
1: Τι άλλο, ναι, άσε ρε, παλιά άνθρωποι να πούμε.
0: Έλα να
1: άσε
0: πούμε,
1: τώρα, να πούμε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, Κυριακό μου.
0: Και εγώ είχα στεναχωρηθεί πολύ.
1: Ναι, το ξεπέρασες όμως, Κυριακό μου.
0: Το ξεπέρασα, ναι, γιατί τώρα σου λέω, ο James με είπε bro, με έλεγε brother, έλεγε για την Ελλάδα μας, τα έτσι μας, του άρεσε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Και τελικά δεν τρίφτηκες με κανία.
0: Δεν τρίφτηκα, εδώ χορεύαμε, χορέψαμε ζορμπά, ο Καλαματιανό,
1: είχατε. Ναι, βάζεις ναι, και την προσφορά προϊόντος μαζί. Η συναυλία περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μοιράστηκες τις πανέμορφες αυτές εμπειρίες μαζί μας.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ μου. Καλημέρα. Εντάξει. Και η Αρένα Πέστη ήταν καλύτερη από του τέτοιου.
1: Εννοήτερα, εσύ να πούμε.
0: Κάνανε κύμα, λες, και βάλαμε γκολ.
1: Τι κύμα κάνανε, να πούμε.
0: Κουνάγανε το χεράκι έτσι πάνω κάτω και.
1: Η άλλη είχε πάει πάνω-πάνω, πίσω-πίσω, να πούμε, με τις γριές. Η άλλη κούναγε τον ποπό, έκανε butt banging, το οποίο μεταφραζόμενο είναι παράξενο πράγμα. Δηλαδή, πώς πήγε στην αυλή, αφήστε. Δεν μπορεί να τα γονατά, πονάει ο κόλφι. Δεν το βλέπεις τώρα. Άσε με, δεν ξέρουν
0: αυτοί να... Και μετά φάγανε και βρώμικο, εντάξει, πού να ξέρουν.
1: Εντάξει ρε φίλε, ναι.
0: Την άλλη φορά, άντε, να τους πάω εγώ εκεί που έχει βρώμικα.
1: Μόνο με σένα, για να φύγουν, δηλαδή, αν δεν τους αρέσει η συναυλία, να μην έχουν κάνει μια μπλούζα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Σ' αφήνω τώρα. Ναι. Το κλείνουμε, ναι.
0: Έλα,
1: γεια. Γιατί πήγε, έλα ρε γαμό, το πήγε 9:30 και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μιας και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα που συναντούμε έτσι σε περιοχές που μαζεύεται πολύ πολύ κόσμος, είναι η ποδαρίλα, είναι η μασχαλίλα, είναι η υδροτήλα, έχει και το άλλο τη μυρωδιά, τη θολή, την παράξενη, αυτό το αουκίλα, πώς μυρίζει.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα δύο σακουλάκια σπέρμα πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Να μου τα τυλίξετε, θα τα πάρω σπίτι. Ναι. Α, δεν έχετε. Τι δεν έχετε? Δεν έχετε πολιτισμό. Μου βάζετε δύο σακουλάκια σπέρμα και θα πάω το ένα σπίτι. Το άλλο εδώ.
1: Είναι νωρίς ακόμη μέσα στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς, δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς, το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς, μαχαίρι σαν κρυάρι που τρέχει μες τους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς, είμαι εγώ. Μ' ακούς, σ' αγαπώ. Μ' ακούς.
2: Mad Clip.
1: Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Μανιτάρια που θυμ. Έχω μες στο τάπερ. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster. Δεν έχω χρόνο να ακούσω το κάθε μου θυμ. Ανώ, τι άλλο να μου προσφέρει. Μου την δίνει όταν μου μιλάνε, λες κι από χθες με ξέρει. Στρες πίνω, blueberry γράμμια μοίραζα σαν γκρουπιέρης. Ήμουν μες στους δρόμους, πάγαμε τους νόμους με το κέρατο μες στην τσέπη. Οδυσσέας Ελίτης. Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφιλίας και μ' ακούς, πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος. Μ' ακούς, ποιος σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς, οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λαβές. Θα έρθει μέρα, ακούς, να μας θάψουν και οι χιλιάδες ύστεροι χρόνοι. Μ' ακούς, λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα. Μ' ακούς, να γυαλίσει απάνω τους η Ιαπωνιά. Μ' ακούς, τον ανθρώπο.
2: Mad Clip.
1: Τα φορτώναμε μες στο άσπρο Benz 12 στο αμάξι. Μάτια μου 14, μη με σταματήσουνε οι μπάτσι. Είμαι true trapper, certified star. Θυμ. Αν είσαι verified, στα μάτια φαίνεσαι terrified. Μη το παίζεις ότι είσαι fly. Σφαίρες βρέχουν όποιον πάρει ο χάρος. Η βαλίτσα κρύβει ένα Draco. Punchline σαν τον Ivan Drago. Το αμάξι ουρλιάζει σαν δράκος. Δεν μπορούν να με καταλάβουν βλάκες. Δεν ξέρουνε το lingo. Τραπάρα με στη Νέα Υόρκη. Τα ραβέρια με τους γκρίγκος. Οδυσσέας Ελίτης. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω, μ' ακούς. Ή κανείς, ή κι οι δυο μαζί. Μ' ακούς, το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και μ' ακούς, της αγάπης. Μια για πάντα το κόψαμε, μ' ακούς. Και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς. Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μ' ακούς, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς, ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει. Ακούς, είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς, σ' αγαπώ, μ' ακούς.
2: Mad Clip.
1: Δεν είχα τίποτα να χάσω. Τότε είπα να ρισκάρω λίγο. Έπρεπε να κάνω ό,τι πρέπει για να ξεφορτώσω το κύλο. Κάνω whip μέχρι το χέρι μου να πιαστεί. Μέχρι να με πιάσουν, να με δέσουν, να με βάλουν μέσα σε ένα κελί. Η μάνα μου μου έλεγε θα σε βάλουν πουστ, θυμ, μες στη φυλακή. Η γκόμενά μου λέει θα με δω μέχρι ώρα να έρθει να βγει. Είμαι super trapper. Μανιτάρια πουστ, θυμ, έχω μες στο τάπερ. Είμαι super trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster.
2: Ρεθί, τι ήταν αυτό που ακούστηκε, Ρεθί?
3: Α, δεν ξέρω. Ή ανατινάχτηκε ο Ζημαρούλης μέσα στο πίτσος, ή βαράει και μία ο συναγερμός που μας τέλειωσε το σπέρμα πολιτισμού.
2: Και εσύ, τι κάνεις εκεί, Ρεθί?
3: Βαράω κι εγώ μία να ξαναγιομίσει το αποθηκάκι. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Είσαι τεράστιος ρε εσύ. Πάω να χαϊδέψω μια καριάτιδα και έρχομαι μετά να πάμε για σούσι. Το θες δίπιτο απ' όλα ή χωρίς τζατζίκι? Γιατί ρε εσύ δεν έχει τίποτα άλλο κατάλογος με τα μπραντς.
0: Free radio. Ζουπ. Είμαστε φτηνή παραγωγή, αλλά καταθέτουμε την καρδιά μας. Τώρα πάρτε την καρδιά μας, πάρτε και τα One. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρά που κάνετε εσείς. 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Έλα τώρα να πούμε. Για δεύτερη φορά σε 2 ώρες, δες και είμαστε τίποτα έφηβοι. Την εκπομπή μας, αυτό εννοούμε. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Γιώργος που λέει, τι να λέει τώρα, κακομοίρης, το καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, άρα λέει από τα λεφτά που έβγαλε, λέει, από τις μπλούζες, αγόρασε μπύρες που κόστιζαν 7 ευρώ η μία. Διαφορετικά θα ήταν, λέει, κοσμοϊστορικά γεγονότα να πληρώσει από την τσέπη του. Τα λεφτά που έβγαλε από τις μπλούζες θεωρούνται ήδη λεφτά του, οπότε είναι στην τσέπη του. Οπότε σιγά μην πλήρωνε, δηλαδή, έλα, αυτά είναι τα εύκολα τώρα. Επίσης το rap ήταν αραβική μεγαλοπούλα, νομίζω. Τι εννοείς αραβική μεγαλοπούλα? Και καλά, η γαλοπούλα ξέρουμε τι γεύση έχει. Η αραβική... Δηλαδή, και γενεαλογικά να το πας. Έχουμε όλοι την ίδια, μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση όμως. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να το μάθω αυτό, γιατί το είδα σαν προϊόν και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και η Μαρίτα που λέει, oh shit, πήρα τελικά τις μισές, λέει, μου έσωσε το σύστημα. Τώρα θα κλάψω περισσότερο. Τι εννοείς πήρες τις μισές, ρε παιδάκι μου? Να σου πω κάτι, δημιουργείς και εσύ ελπίδες στον εαυτό σου που δεν πρέπει. Δηλαδή λες, θα πάρω άδεια το καλοκαίρι να πέντε και τσακώνεις, ενώ αν πεις, εγώ δεν θα πάρω άδεια το καλοκαίρι. Δεν έχεις κανένα άγχος. Τίποτα να σε ταλανίζει, όλα μια χαρά. Δηλαδή και μετά θα τσακωθείτε πάλι για τις αδείς των Χριστουγέννων. Αυτό ενώ θα πεις, εγώ δεν παίρνω, ούτε τα Χριστούγεννα παίρνω. Δηλαδή είναι και θέμα οπτικής. Και να σου πω κάτι, πού θα πας? Να πάρεις ας πούμε τον Αύγουστο εκεί, τον 15 Αύγουστο, θα πας εκεί που κατουράνε όλη τη θάλασσα, να μπεις και εσύ μέσα να κάνεις τα υπέροχα μπάνια σου. Όπου και να πας, θα δεις ας πούμε αυτούς που βλέπεις όλο το χρόνο και τους ηχαίνεσαι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να είμαστε κάπου λίγο άνθρωποι, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Να και ο Χρήστος που λέει, καλημερίζω τη μουσάτη έμπνευση των πρωινών Ερτζιανών και απευθύνω, λέει, χαιρετισμού στην παρέα, λέει, ευχόμενος καλή αποθεραπεία μετά το καταπληκτικό σαββατιάτικο live όπου δεν βρήκα εισιτήριο. Έλα ρε, δεν έλεγε στον Κυριάκο να πούμε? Είχε μπλούζες, κάλτσες, βρακιά, ντολμαδοπαρασκευαστές, εισιτήρια, κάτι εξετάσεις σπέρματος να πούμε προπέρσινες. Δηλαδή, ό,τι ήθελες το έχει. Αφού το βλέπεις. Να, φταίει και ο Χρήστος, μισό λεπτάκι. Αλλά ο Χρήστος, θυμόμαστε, είναι ο πιο διάσημος εργένης της εκπομπής. Οπότε εντάξει, μπορεί να μην πήγες στη συναυλία, αλλά δεν μπορεί, κάτι άλλο θα έκανε. Σαββατοκύριακο, εργένης, διάσημος, του κερατά. Μισό λεπτάκι να πιστοποιήσουμε το πασιφανές. Τι θα γίνει ρε Χρήστο? Νάτος. Χρήστο μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, όχι, όχι. Έτσι που το λες, δεν είναι καλημέρα. Δεν υπάρχει ψήγμα ενθουσιασμού σε αυτά που λες. Δηλαδή, καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, αυτό είναι καλημέρα. Κάπου κάθισες, Χρήστο. Είναι... και δεν ήθελες να ακουστεί. Δηλαδή, είναι διαφορετικό πράγμα.
4: Έχω, προσπαθώ να το κρύβω όμως, γιατί μου κάθισε η Δευτέρα λίγο περίεργα.
0: Γιατί, γιατί ρε εσύ, να πούμε. Εδώ είμαστε για τις αντικσότητες, είμαστε εδώ να τις μοιραστείς, για να διαφορήσουμε τελείως και να πούμε ότι εμείς. Μας πάει καλύτερα από τον Χρήστο. Δηλαδή, ο αλτρουισμός στο μεγαλείο του. Τι σου συνέβη?
4: Α, τίποτα, τίποτα συγκεκριμένο. Εντάξει, μια χαρά. Απλά έχω λίγο τη σπαρίλα τη Δευτέρα. Αλλά την ξεπερνάμε.
0: Α, εντάξει, και αύριο έτσι θα είσαι. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει κάτι.
4: Αύριο είναι ακόμα καλύτερη ημέρα. Είναι Τρίτη.
0: Ναι, είναι. Είπε Τρίτη. Είπε Τρίτη.
4: Ναι, πάμε μαζί.
0: Σου, μωρί, λοιπόν, εσύ μπορεί να μην πήγε στη συναυλία. Αλλά φαντάζομαι για να μην πήγες, κάτι καλό θα συνέβη.
4: Έχεις φαντασία, μπορώ να πω, αλλά ναι. Δεν συνέβη τίποτα το καλό.
0: Πάλι ρε Χρήστο.
4: Δεν συνέβη.
0: Πάλι ρε Χρήστο. Πάλι. Τι θα αφήνεις τα Σαββατοκύριακα, θα πεθάνεις αγόρι μου. μπορεί. Στατιστικά δηλαδή.
4: Μπορεί.
0: Και θα λησμονεί, θα χρησιμοποιεί τα Σαββατοκύριακά σου.
4: Ναι, ρε. Έχω αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνω.
0: Γιατί δεν ερωτοτροπεί τα Σαββατοκύριακά, εργένει άνθρωπο.
4: Μόνο Σαββατοκύριακά, δηλαδή θα μπορούσα κι άλλε φορέ.
0: Μπορεί να μην ερωτοτροπήσει όλη τη βδομάδα, εσύ. Δηλαδή το έχει το ταλέντο. Ναι. Αυτό λέμε, αλλά.
4: Μην χαλάσουμε τώρα το σερί, δηλαδή είναι κρίμα.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά. Να σου πω. Εκείνη η κοπελιά με την οποία εθεάθη εξαφανίστηκε και πήγε για τσιγάρα. Ξεκίνησε το κάπνισμα του Γουαδακιδίρ. Τι συνέβη.
4: Δεν προχώρησα αυτό, αλλά πρέπει να σου πω.
0: Έλα.
4: Ότι έχω.
0: Ναι.
4: Έχω.
0: Ναι.
4: Δεν σου έχω πει τα καινούρια. Έχω.
0: Έχει κι άλλη που δεν προχωράει. Ναι. Τι.
4: Δεν προχωράει όμως γιατί δεν θέλω εγώ. Δεν είναι ότι.
0: Ναι, γιατί είναι άσχημη. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Σε καταλαβαίνουμε. Ναι. Έχεις και. Τι έχεις.
4: Εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημη. Όχι, δεν είναι άσχημη.
0: Αναλόγως, πόσο καιρό έχεις να. Χρήστο μου.
4: Τώρα.
0: Πανέμορφη είναι, Χρήστο. Πανέμορφη. Παλαβό μωρό. Ομορφαίνει.
4: Κλάρα, ρε.
0: Ναι.
4: Κλάρα.
0: Και έχετε.
4: Γιατί λέει αγάλη γίνεται αγουρίδα μέλι, ορίστε.
0: Ναι, τώρα είναι στη φάση τη. Μετά θα γίνει αγκουρίδα, είναι διαφορετικό. Αλλά δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει. Πέσε το κοπέλι, κάνει τη γριά, τσε θέλει.
4: Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση είμαι εγώ η γριά.
0: Ναι, και το θέλει θα μείνει εσύ. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχετε ερωτική επικοινωνία με κάποιαν.
4: Έχουμε μια πρώην συνάδελφο. Έχουμε μια πρώην. Κάνω ραδιοφωνική
0: μου. Ναι. Έτσι είναι. Μια πρώην συνάδελφο. Ναι. Άσχημη. Ναι.
4: Είναι μια πρώην
0: συνάδελφο. Ναι, δεν
4: βλέπω. Ναι, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον λίγο πρωτού φύγει από την εταιρεία.
0: Ρε, εσύ παρετήθηκε για σένα.
4: Δεν νομίζω, ναι, αλλά ούτε, θα μπορούσε.
0: Ναι. Και φύγε και το έχει μετανιώσει τόσο πολύ που λέει τι μαλακθή ύμφημα έκανα που έφυγα. Μέχρι και στο Χρήστο καθόμουν. Δηλαδή, γιατί. Και δεν μας νοιάζει τώρα εμάς αυτό. Και σου εξεδήλωσε το ενδιαφέρον της το ερωτικών.
4: Βλέπω ότι η συνέχεια, ρε παιδί μου, είναι σε όλα τα stories, σε όλα τα αυτά. Ξέρεις, είναι λίγο από.
0: Αυτό το θεωρείς δηλαδή. Εσύ εκδήλωση ερωτικού ενδιαφέροντος. Μου έκανε πόκ. Χα, τη γονάτισα την κόμπενα. Ναι.
4: Αυτό δημήθηκε στο πόκ.
0: Από τότε έχω. Δεν τις βλέπεις μόνο εσύ όμορφες, Χρήστο μου. Τις βλέπω κι άλλο. Μη γελάς. Είναι κατάντια αυτό, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω, και ανταλλάζετε μηνύματα, λέτε αυτά τα τι φοράς και τέτοια.
4: Ακόμη όχι, αλλά εντάξει, είναι και η φάση, φάση της λίγο συντηρητήκλα, λίγο δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
4: Κάτι... Ναι, τέλος πάντων.
0: Πρέπει
4: ναι, και
0: εσύ με την παρουσία σου να την πάρεις την κοπέλα από το χέρι ή από όπου βρεις, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει τώρα, και να την τραβήξεις από αυτό το βόρβορο της συντηρητικήλας, ας πούμε.
4: Θα μπορούσα... Ναι. Εντάξει, επίσης να σου πω, γιατί έχουμε να μιλήσουμε και καιρό. Ναι. Έχω αλλάξει και το στυλ στο μαλλί.
0: Έλα, ρε θηρίο. Αυτό δεν έχει καμία αλλαγή, ναι, βέβαια, στην επίδραση που έχεις πάνω στις γυναίκες. Βλέπεις ότι και με.
4: Άλλο αυτό.
0: Τι έχεις κάνει στο μαλλί.
4: Στο μαλλί, τίποτα. Το έχω αφήσει πιο μακρύ από αριστερά και από δεξιά. Είναι πιο.
0: Έλα, ρε θηρίο. Αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ. Στη μέση δεν έχω. Δηλαδή και πιάνει.
4: Αμέ, καλά, δεν μην το συζητάς.
0: Είσαι σαν εκείνους του σαμουράι που είχαν ξυρισμένη την καράφλα από πάνω και αφήνανε μαλλί. Αυτό το κάνανε για το κράνος, βέβαια, για να μην τζουλάει. Αλλά τέλος πάντων.
4: Όχι, εντάξει, ναι. Δεν έχω καράφλα καθόλου, έχω πλούσιο μαλλί.
0: Πού θα πάει, θα σου πει. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay. Έχουμε και τώρα με αυτό το καινούριο μαλλί περιμένεις η συνάδελφος αυτή. Δεν έχω καταλάβει πού κολλάει το μαλλί με την ερωτοτροπία σου με τη συνάδελφο.
4: Πουθενά, απλά το ανέφερα.
0: Α, λέμε ο καθένας στα δικά του.
4: Ναι,
0: ναι, ωραία, όλα καλά. Λοιπόν, και με αυτήν, δηλαδή δεν έχετε, ας πούμε, τις λες καλημέρα κάθε πρωί.
4: Εντάξει, δεν μιλάμε σε καθημερινή βάση. Μιλάμε, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε μέρα παραμέρα, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε πει κάτι, ξέρεις.
0: Τι λέτε, αυτό το χαχά, τι κάνεις καλά και ξέρεις και χαχά, καρδούλες σου βάζει.
4: Μου βάζει.
0: Όπα, άμα σου βάζει καρδούλες. Είναι σοβαρό, είναι σχέση. Ναι.
4: Λες να μου σκάσει με κανένα νηφτικό και να μου χτυπήσει την πόρτα. Ευτυχώς έχει λειτουργεί το κουδούνι.
0: Ναι. Για ζάχαρη. Ξέρει και που μένεις.
4: Όχι, ευτυχώς.
0: Γιατί δεν έχει μάθει. Δηλαδή, πες της, αφού μου βάλεις καρδούλα, ξέρω εγώ, 40 πόρου 14. Δεν λέω τώρα. Δηλαδή, μην πάνε αλλού.
4: Μήπως θα πάει σε άλλη περιοχή, φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα, καθώς είναι η έναρξη της εβδομάδας, να ανεβάσεις το level.
4: Όπα, πες μου πώς θα το κάνω αυτό.
0: Δηλαδή, σου στέλνει.
4: Σίγουρα και με πω.
0: Ναι, σου στέλνει καρδούλα, ρε παιδί μου, τη λες, ξέρεις, εγώ αφήνω μαλλί. Εσύ τι φοράς. Δηλαδή, κάπως να το γεφυρώσεις. Θα σου πει αυτή να πούμε, ξέρω εγώ, φοράω το συντηρητικό νυχτικό μου ή ας το διάλογο καραγκιόζη στερημένε. Ένα από τα δύο θα σου πει. Αλλά δεν μας νοιάζει τώρα εμάς, εσύ θα επιμείνεις.
4: Δεν αξιοποιηθώ με τη μία, δεν γίνεται.
0: Ναι, πρέπει, ρε παιδί μου, να το ανεβάσεις το level. Δηλαδή, πες της λίγο-λίγο. Δηλαδή, έστω ότι είμαι εγώ η συντηρητική πρώην συνάδελφος. Ναι.
4: Ναι, βέβαια.
0: Εσύ θα κάνεις τον εαυτό σου.
4: Okay.
0: Ναι, άσχημο είναι ο ρόλο. Αν τι να κάνουμε τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
4: εντάξει, θα μπω στο πετσί του ρόλου.
0: Ναι, σου στέλνω εγώ. Καλημέρα, Χρήστο μου. Χαχαχα, καρδούλα.
4: Σε φρενοβλαβίες. Τι χαχάνε, καλημέρα με τη μία. Περίμενε.
0: Τι να σου στείλω, στο διάολο καραγκιόζι. Χαχαχα, καρδούλα. Τι θες, ρε, με τι φτιάχνεσαι. Δεν τα ξέρω τα κουσούρια σου.
4: Έχω πολλά, γράφεις.
0: Ναι, τελείωσε. Πού να δεις πού. Έχω τεράστιο χώρο. Λοιπόν, κάπως πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνεις, Χρήστο, καλημέρα. Καρδούλα.
4: Καλημέρα. Το τάδε όνομα,
0: ναι, κυραφροσύνη. Θα με λες έτσι, πάντα. Ναι.
4: Να σκέφτομαι να φουντάρω στη λίμνη.
0: Με το καλό, αλλά όχι μόνο σου, καρδούλα.
4: Εντάξει. Οκ, κέρδισες.
0: Ναι. Τι κάνεις το βράδυ.
4: Με σένα πολλά.
0: Με μένα προσωπικά τον Αλέξανδρο μου φαίνεται εμετικό. Δηλαδή μου ήρθε να ξεράσω μέσα μου, αλλά ναι.
4: Και εμένα, μέσα μου θα κρίζω, μέσα μου υποφερώ. Και δεν το θέλουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε, Χρήστο μου, καρδούλα. Τι
4: λοιπόν,
0: το παίζει δύσκολο.
4: Τι κάνει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λογικά δεν μπορώ. Αύριο.
0: Ναι, και εγώ μέχρι αύριο μονάχη μου.
4: Έχουμε και τις επίσης.
0: Τι θα κάνω εδώ που τρίβομαι όλη μέρα ενώ σε σκέφτομαι. Καρδούλα.
4: Να, και όταν εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι. Τι κάνεις μόνος σου, ούτε βγαίνει.
0: Τα έχεις κάνει. Χριστό. Ναι, τα έχεις
4: κάνει. Άμα τη πρώτη φορά είναι.
0: Ναι, και χίλιες φορές ξεκίναμε το τι φοράς. Δηλαδή δεν είσαι για διάλογο εσύ.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αυξάνεις το level.
4: Ωραία, ανεβάζω το level.
0: Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
0: Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να έχετε ερωτοτροπήσει. Μπορεί να. Ξέρεις, όλα θα. Αλλά δεν θα. Έτσι που το πας, δεν.
4: Δεν πρόκειται.
0: Και τι έκανες εσύ το Σαββατοκύριακο που όλοι οι άλλοι ήταν στην αυλία.
4: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα fascinating Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
4: Ενώ με σίγμα γιώτα, χθες ασχολήθηκα με αυτά.
0: Ναι.
4: Σπίτι, άραγμα.
0: Ναι.
4: Και το Σάββατο ήταν η μέρα εξετάσεων.
0: Σοβαρά.
4: Ξεσκόνησα. Βεβαίως.
0: Ξεσκόνησες μόνος σου.
4: Αυτό την Κυριακή με ξεσκόνησαν το Σάββατο. Ιατρικός.
0: Σοβαρά έκανες ανασκολοπισμό, όπως το λένε αυτό το.
4: Όχι, αυτά τα κάνετε εσείς οι μεγαλύτεροι. Εγώ ήμουν μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, δεν σου βρήκαν κάτι, δεν έχεις κάτι.
4: Όχι, τίποτα.
0: Δηλαδή είδαν αυτή τη μούρη σου με το καινούριο μαλλί και σου είπανε είστε καλά. Δηλαδή πήγε σε αυτή την τζαμπατζίδε, να πούμε.
4: Πήγα ιατρική, δεν πήγα σε ψυχολογική, άλλο αυτό.
0: Α,
4: σε
0: okay.
4: Ψυχολογική θα πάω την επίθεση.
0: Και έκανες ούρων, κοπράνων, τα έκανες όλα αυτά.
4: Έκανα το πρώτο. Το δεύτερο όχι.
0: Τι δεν σου ερχότανε, είπε μισό λεπτάκι. Όταν μου ήρθε, θα σα τα φέρω. Τι, δεν το καταλάβει.
4: Δεν ασχολήθηκα με το άλλο.
0: Και πήγε με το τσισάκι στο χέρι.
4: Το έφτιαξα εκεί πέρα. Ήταν homemade, ήταν έτοιμο. Μην του πάω τη ματζίδη, μην πάω κανένα άλλο.
0: Έχει τέτοιο πράγμα. Παλιά θυμάμαι τα πήγαινε ο καθένα με το κουπάκι του.
4: Όχι, τώρα πήγε. Μπορεί να τα βγάζει εκεί τώρα.
0: Έλα ρε θύριο. Σπέρματος έκανες.
4: Όχι.
0: Ε, δεν τίποτα έκανα, δεν έχει κάνει. Πήγε, του κατούρισε και έφυγε. Αυτό δεν είναι εξετάσει, ρε, εσύ, να πούμε. Και τι σου είπανε τελικά.
4: Η αθυροειδή και τα πάντα όλα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, γενικά όλα πάρα πολύ καλά. Όλα πάρα πολύ,
0: ναι,
4: καλά.
0: Σου είπαν ότι πιθανόν εγώ πρέπει να κάνετε το σεξ. Κάτι.
4: Ναι, μου είπανε γιατί η τεστοστερόνη μου λέει έχει πάει μου στο Θεό. Λέει πρέπει κάτι να κάνεις. Ναι. Πρέπει κάπως να βγει το πράγμα. Μου λέει, δηλαδή μου πω ότι είσαι γεωμάτος. Έτσι, βέβαια δεν είχες κάνει τη διάγνωση πιο πριν.
0: Ναι, φαινόταν. Το κουπάκι σίγουρα στο δώσανε να το κατουρίσεις. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς.
4: Λοιπόν, ήταν και νωρίς, δεν θυμάμαι. Μένει
0: τώρα μία. Πώς το λένε αυτό, τη γαστροσκόπηση, πώς το λένε αυτό το άλλο, το ανάποδο. Ναι. Και μία εξέταση του προστάτη που πρέπει να κάνεις.
4: Ωραία, για να τα κάνω και αυτά να τελειώνουν.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά ήταν το Σαββατοκύριακο. Ήταν συναπαστικό Σαββατοκύριακο. Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ έκανα απίστευτα πράγματα που δεν μπορεί να φανταστείς.
4: Δηλαδή, για πες.
0: Παρτάρες. Ποτάρες, είχαν έρθει εδώ κάτι Φιλανδές και μου τριβώσαν όλη την ώρα, να πούμε.
4: Φιλανδοκατάσταση.
0: Ναι, δεν μπορεί να φανταστείς. Με τριβώσανε μεταξύ τους, μετά μου λέγανε έλα και εσύ και κάτι τέτοια. Μετά είχα ένα μικρό προβληματάκι, γιατί ανοίγοντας τα μάτια, να πούμε, βλέπω τα αυτά του Ραμών. Αλλά δεν πειράζει, μετά τα ξανακλείνω και συνεχίζω. Το έχω αυτό το ταλέντο.
4: Εντάξει, αυτό το κάνουμε περισσότερο. Εντάξει. Βέβαια, εσύ το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο από ό,τι βλέπω.
0: Ο οποίος είναι πάλι ανάσκελα και μου δείχνει τα. Δεν ξέρω, με αγαπάνε πάρα πολύ τα σκυλιά μου.
4: Λογικό να σε αγαπάνε.
0: Και χθες κυνηγούσα τη Μαγδάλο, τη χελώνα της εκπομπής, να την ταΐσω αμπελόφιλα.
4: Κυνηγούσες τη Μαγδάλο, ναι, ναι. Γιατί.
0: Όχι, πήγαινε αυτή, τη έβαζα εγώ ένα αμπελόφιλο, το τρώγε. Με έγραφε στα θύμια, μωρή, εμένα. Πήγαινε, τη έβαζα άλλο ένα αμπελόφιλο, τέλος πάντων ένα κλίμα έφαγε.
4: Ωραία,
0: συγκλονιστικό,
4: ωραία,
0: δεν μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα, ρε.
4: Ναι, και level.
0: Τώρα θα στο κλείσω όμως, δεν σε πειράζει?
4: Όχι, καθόλου.
0: Αχ, ωραία. Φιλιά, Χριστό μου. Τάκ, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έλα, ρε γάμο, το κυβερνούσαμε ωραία σήμερα. Να το. Η Νάντια που λέει, ο Κυριάκος με τα τυχερά του λέει. Αυτά είναι πάντα τυχερός. Την τύχη, Νάντια μου, την προκαλείς. Δεν σου έρχεται από μόνη τζι. Αυτό που είναι η τυφλή με το κέρατο της αμάλθειας που γάμθει, ή με το κέρατό της, να πούμε, που δεν σας τα ρίχνει στη μάπα ποτέ, τα δώρα εξ ουρανού, όπως το θεωρούσαν τέλος πάντων οι παλιότεροι, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να την προκαλέσεις. Και ο Κυριάκος προκαλεί. Δηλαδή πάει, φοράει, να πούμε, τα λιντζερί του, φοράει κάποιες κορσέδες, βάφεται, ντύνεται, χαμηλώνει τις τιμές του, να πούμε, δεν έχει απαιτήσεις. Δηλαδή θέλει και από μεριάς μας λίγο να είμαστε πιο. Με προκλητική απέναντι στην τύχη. Δηλαδή, βλέπετε την τύχη, σας μπαπ, να σκύψετε. Σούπες, ας πούμε, 2 ευρώ κάτω. Γιατί έσκυψες για τα 2 ευρώ? Τι θα παραπέξεις, να πούμε, Arkanoid? Όχι, αλλά βλέπεις, θέλει λίγο δουλειά από μέσα. Έλα, ρε γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και νομίζω ότι δεν ακολουθεί ο Τάκης Φωτίου. Δεν με έχουν ενημερώσει, αλλά νομίζω τον είδα έχει πάει στο Βέλγιο. Εξάγουμε πολιτισμό μέσω του Τάκη Φωτίου, ο οποίος ήταν εκεί όταν είχαμε πολιτισμό. Δηλαδή είναι και 200 χρονών. Εγώ τον άκουγα μικρός, να ξέρετε. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Τέλος πάντων. Και οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να τον προλογίσω ή όχι. Εγώ καλού κακού θα τον προλογίσω. Στις 12 μπορεί και να τον ακούσετε, μπορεί και να μην τον ακούσετε. Που είναι ακόμα πιο θολό, ακόμα πιο σεξουαλικό, δεν ξέρεις. Και ναι και όχι. Και μία από εκεί, σταμάτα κτλ. Λοιπόν. Αλλά σίγουρα το βράδυ στις 10 η ώρα θα έρθει ο Σταύρος με την κρίση ουρολίμωξης. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα από την ταλαιπωρία του Σαββάτου, τέλος πάντων κτλ. Κρίση μέσης ηλικίας και κάτι τέτοια. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα κάτσω και εγώ να ξεπατικώσω υπόλοιπα μυστικά από αυτά τα μυστικιστικά που κάνει στην εκπομπή. Και χαιρετίζει όλο τον κόσμο. Έχει πάρει, να πούμε, ένα υπερηγίας από τον Άγιο Παντελεήμονα. Και αρχίζει και λέει, να πούμε, χαιρετίζουμε Γεωργίου Νικολάου, Παναγιώτες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θα είναι Τρίτη, θα βρίζουμε όλοι και τα λοιπά, ενώ θα έχουμε περάσει μια υπέροχη Δευτέρα. Τώρα η Τρίτη μες στη μέση, να πούμε, και έλα κάτι αηδίες και τα λοιπά. Ωραία, γαμώ, το φτάσαμε στο τέλος. Thank you very much for your presence here today in our radio show, motherfucker. Παιδιά, τον εκατασυμπάθησα αυτόν. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Και τέλος πάντων, μην ξεχνιέστε. Μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας. Αν βρείτε και τη Μαγδάλο, να την κεράσετε ένα αμπελόφιλο. Αν δεν την βρείτε, μπορεί να δείτε εκείνη. να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τσιχαροπέζι τζι οπλίτσες να κάνουν τσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσι Ναι, ναι, ήρθε η ώρα να τη πείτε κι εσείς.
5: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Αμήν. And dance with the devil.
7: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Από αυτούς που ξέρω εγώ είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκης. Θα έχει κι άλλους λογικά, αλλά αυτούς ξέρω εγώ. Και έχω να σου επαναλάβω. Κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο. Ρε εσύ, το έχεις κοπανίσει?
8: Ναι, ναι.
0: Κοπάνατο, κοπάνατο, κοπάνατο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Athens Free Radio στους 98,1. There's nothing.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Για εσάς λέει που περπατάτε μες τα μεσημέρια κάτω από τον ήλιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 7 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Λυπάμαι, αλλά είναι Δευτέρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.

Εμπιστευτικό είναι αυτό για τον Άσο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη έχουμε άνοδο 4 βαθμών. 4, ναι, καλά ακούσατε. Και έχουμε επίσημα το πρώτο τριαντάρι υπό σκιά πάντα. Σας το λέω για να γδυθείτε ανάλογα. Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Εμπιστευτικό είναι και αυτό για τον Νικόλα. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Revolution, κύριε, Revolution. Radio Rama. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, για κάποιο ανεξήγητο λόγο η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και η άνοδος και η κάθοδος είναι άδεια. Απίστευτο, έτσι, ναι. Παραλιακά, ανέβα κατέβα στον Πειραιά. Εκεί στη Μάρινα του Φλίσβου θα συναντήσετε κάποια ψηλοπροβλήματα και εκεί μπροστά στο Sky. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Λένορμαν επίσης τα ίδια. Πέτρου Ράλης εξαιρετική. Άνοδος κάθοδος Μεσογείων υπέροχη, υπέροχη, καταπληκτική. Όδος Παντησίων μια χαρά. Βεϊκού προς το ρεύμα προς... με συγχωρείτε στο...

Ευχαριστήσεις τους. Το συγκρότημα εξέφρασε βεβαίως τις ευχαριστίες τους και έγραψε τα εξής. Wow, ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Metallica Family στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας μας, είπαν οι Μετάλλικα στην ανάρτησή τους. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα ακουγόταν όλο αυτό, αν το ακούγατε από ένα άλλο ραδιόφωνο, όχι τον Free FM, ο οποίος είναι ραδιόφωνο με playlist. Θα ανέφερε Μετάλλικα και θα έπαιζε αυτό. Καλησπέρα Ρένα, καλώς ήρθες.

μας έμεινε μία Eurovision, μία Euroleague και πάμε για καλοκαίρι. Μιας και λέω για Eurovision, η οποία οι Eurofans ετοιμάζονται βεβαίως. Έχουμε στείλει εκεί βεβαίως τον άλλον ανταποκριτή μας. Έχουμε ανταποκριτές για τις συναυλίες. Έχουμε τον Σταύρο Μπιστεγνιώτη για τα έξω, για τα Eurovisionικά. Έχουμε τον φίλο και συνάδελφο Τάκη Φωτίου. Εκεί λοιπόν να ξέρετε, υπάρχουν κάποιες κατάρες και κάποιες συμπτώσεις στην Eurovision. Για παράδειγμα, υπάρχει η κατάρα του φαβόρη. Όταν οι εκπρόσωποι που πλασάρονται στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων καταλήγουν τελικά σε χαμηλότερες, να ξέρετε, χάνουν την νίκη. Είναι η γνωστή κατάρα επίσης του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο συνήθως πλασάρεται στις τελευταίες θέσεις κατάταξης στους τελικούς, και φυσικά η κατάρα της διοργανώτριας χώρας, αφού οι χώρες που διοργανώνουν το διαγωνισμό δεν πάνε καλά την επόμενη χρονιά. Επίσης υπάρχει και άλλη κατάρα, η κατάρα του νούμερο 2. Είναι ένα στατιστικό μοτίβο στην Eurovision που κάνει θράψη ως η κατάρα της κλήρωσης και μάλλον είναι η πιο δημοφιλής. Ονομάζεται έτσι επειδή καμία χώρα που εμφανίζεται στη δεύτερη θέση της σειράς εμφάνισης στο τελικό δεν έχει καταφέρει ποτέ, μα ποτέ, να κερδίσει στο διαγωνισμό. Λοιπόν, υπάρχει επίσης η κατάρα του πράσινου χρώματος, είτε στη σκηνή της, στην εμφάνιση της καλλιτέχνης. Είναι μία από τις συμπτώσεις που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως κατάρα της Eurovision.

συνδεθεί με το διαγωνισμό τραγουδιού. Ονομάζεται έτσι επειδή η ραδιοτηλεοπτική ένωση, η ευρωπαϊκή, European Broadcasting Union, ανακοινώνει αρχικά μια λίστα με 43 συμμετέχουσες χώρες. Συχνά η συνέχεια, σε συνέχεια συμβαίνει κάποιο γεγονός που οδηγεί μια χώρα σε απόσυρση, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων να μειώνεται τελικά σε 42. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ειδικό στην Eurovision δεν είμαι και μάλλον το παρατηρώ με λίγη απάθεια το όλο θέμα εκεί. Ελάχιστα τραγούδια μου έχουν αρέσει από εκεί. Ένα από αυτά μάλιστα είχε κερδίσει και το Eurovision του 1978. Ήταν η συμμετοχή του Ισραήλ με τον Ισχάρ Κοέν και τους Αλφαμπέτα στο Αμπανιμπί. Τι ακούμε? Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές.

Πολλά καινούργια αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Βεβαίως μεταξύ αυτών υπάρχουν και αρκετά παλιότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν θέλει να του το κουτσουλήσουν τα περιστέρια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα χρώματα που εξητάρουν τα πουλιά και τα αυτά που τους περνούν αδιάφορα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τα περιστέρια έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις και ορισμένα χρώματα να τα εξητάρουν περισσότερο από άλλα για να λερώσουν. Το κόκκινο, να ξέρετε. Τυχαίο το χρώμα. Λοιπόν, είναι στην κορυφή των προτιμήσεων για τα περιστέρια. Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη μελέτη της εταιρείας Halfords, η οποία διενεργήθηκε σε 1140 οχήματα. Το αγαπημένο χρώμα των πουλιών για τις ακαθαρσίες σου είναι το κόκκινο, σε ποσοστό 18%, συμπεριλαμβανομένου και των παραλλαγών του, όπως είναι το πορτοκαλί. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μπλε με 14% και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το μαύρο με 11%. Τα χρώματα, να ξέρετε, που γλιτώνουν τον καθαρισμό, δηλαδή δεν είναι στις προτιμήσεις, αν θέλετε, των πουλιών. Δείχνει ότι το πράσινο είναι ένα χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις ένα. Συγγνώμη που γελάω. Το μικρότερο μόλις με 1%. Επίσης, τα πουλιά, να ξέρετε, φαίνεται αγνούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημή αυτοκίνητα, καθιστώντας τα πιο ασφαλείς επιλογές από ορνιθολογικής άποψης. Πέρα λοιπόν, να ξέρετε, από το αισθητικό κομμάτι, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι κουτσουλιές δεν είναι απλώς ενοχλητικές, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και μόνιμη ζημιά στο βερνίκι και το χρώμα του αυτοκινήτου λόγω της οξύτητάς τους. Αν λοιπόν το όχημά σας ανήκει στα υψηλού κινδύνου αποχρώσεις, καλό θα είναι να έχετε ένα σφουγγάρι έτοιμο, βρεγμένο, για να μην γίνει η ζημιά ανεξίτηλη.

1985 στο Yeah Yeah. 1981.fm, ο διαδικτυακός τόπος. Από εκεί μας ακούτε διαδικτυακά. Βεβαίως κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

φωτογραφή. Να ξέρετε, υπάρχουν κάποιες μικρές κινήσεις στην καθημερινότητα οι οποίες περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Μία από αυτές είναι η στιγμή που ένας οδηγός σταματά για να περάσει τη διάβαση. Εσύ σηκώνεις το χέρι, χαμογελάς ή κάνεις ένα πνεύμα για να πεις ευχαριστώ. Είναι κάτι τόσο απλό, σχεδόν αυτόματο. Κι όμως, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτή η μικρή αντίδραση μπορεί να αποκαλύψει αρκετά πράγματα για τον τρόπο που βλέπει κάποιος τον κόσμο. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί που ασχολούνται με τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι άνθρωποι που συνηθούν να ευχαριστούν τους οδηγούς που τους δίνουν προτεραιότητα σε μία διάβαση εμφανίζουν συχνότητα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και πιο θετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για μία επαφή λίγων δευτερολέπτων ανάμεσα σε δύο αγνώστους. Παρ' όλα αυτά, τέτοιες μικρές πράξεις λειτουργούν σαν ένας άτυπος κοινωνικός δεσμός. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ακόμα αμοιβαία αναγνώριση και ευγένεια, ακόμη και σε στιγμές πίεσης, κίνησης ή βιασύνης. Το να ευχαριστείς έναν οδηγό δεν είναι απλώς μια κίνηση καλών τρόπων. Δείχνει ότι πρόσεξες τη συμπεριφορά του άλλου, αναγνώρισες τη χειρονομία του και αντέδρασες συνειδητά αντί να συνεχίσεις μηχανικά το δρόμο σου. Εγκρίνω και παυξάνω.

Έχω και Ελένη εδώ. Έχω και Pat Benatar από το 1983. Love is a Battlefield. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το break των 7 και σε αυτό το σημείο παρακαλώ, θα ήθελα τώρα που ανάψαν τα black lights να πάρετε το κορίτσι αγκαλιά

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

5 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Νικηφόρο, καλωσορίζω τη Σούλα και εσάς όλους που είστε μαζί μας. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα 11 Μαΐου 1941. Στο Newcastle στην Αγγλία ήρθε στη ζωή ο Eric Burton. Ήταν το ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Animals, να σας θυμίσω. Το 1966, μετά την αποχώρηση των βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burton and the Animals. Για 3 χρόνια υπήρξε. Από τότε ο Eric Burton ακολούθησε σόλο καριέρα.

στη σειρά Rider Athene Animals. Και μία επιπρόσθετη πληροφορία, πλέον ο Eric Barton ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο για την πληροφορία την οποία αγνοούσα. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 11 Μαΐου 1963. Το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Beatles ανεβαίνει στην πρώτη θέση των Βρετανικών άλμπουμ charts. Θα παραμείνει στην κορυφή για 30 εβδομάδες. Το ξαναλέω, για 30 εβδομάδες. Μία από τις επιτυχίες του άλμπουμ είναι αυτό, του East and South.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 11 Μαΐου 1990. 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ritchie Valens κερδίζει αστέρι στο Hollywood Walk of Fame με

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση για το La Bamba του 1958. Σαν σήμερα 10 Μαΐου το μακρινό 1981 φεύγει από τη ζωή ο Bob Marley. Έφυγε σε ηλικία 36 ετών από καρκίνο σε νοσοκομείο του Μαϊάμι στη Φλόριντα. Βεβαίως και έκανε την reggae γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το 1978 το απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ βραβείο Peace Medal of the Third World και το 2001 βραβεύτηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Αυτό είναι το αξεπέραστο

Αφήνουμε πίσω μας τον Bob Marley. Με συγχωρείτε και πάμε στις 11 Μαΐου 1985. Γιατί σαν σήμερα οι Kool & The Gang κυκλοφορούν το single Cherries. Να ξέρετε ότι το τραγούδι πιστοποιήθηκε ως χρυσό από την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασε νούμερο 2 στο Billboard 100, νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έμεινε εκεί και για 3 ολόκληρες εβδομάδες.

11 Μαΐου τώρα 1986. Ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 85. Κάνει ο Kenny Loggins με το single Danger Zone. Να σας πω τη μουσική την έχει γράψει ο Giorgio Moroder. Είναι ένα από τα hit singles από το soundtrack της ταινίας Top Gun του 1986. Ήταν το soundtrack με τις καλύτερες πωλήσεις για εκείνη τη χρονιά και ένα από τα best sellers όλων των εποχών. Σύμφωνα με το allmusic.com, το album παραμένει ένα κατεξοχήν τεχνούργημα των μέσων της δεκαετίας του 80 και οι επιτυχίες του album εξακολουθούν να ορίζουν τον πομπόδι και μελοδραματικό ήχο που κυριάρχησε στα pop charts της εποχής, σύμφωνα με τον συγγραφέα.

Πάρα πολύ καλά. 11 Μαΐου τώρα, 1982. Οι Foreigner κυκλοφορούν το single Break It Up. Έφτασε τελικά μέχρι το νούμερο 26 στο αμερικανικό Billboard 100.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 11 Μαΐου 1981, γιατί η Roxy Music με το single Jealous Guy φτάνουν στο νούμερο 1 στα Αυστραλιανά Charts. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Τζον Λένον. Έχει διασκευαστεί, να ξέρετε, πάνω από 92 φορές. Έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έμεινε εκεί για 2 ολόκληρες εβδομάδες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι εκεί που πρέπει, στους 98 και 1. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

Σε 15 περίπου λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα μας πάει μέχρι τις 10, να ξέρετε. Και στις 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκεί που βγαίνουν τα φαντάσματα,

Moses with Jazz του 1985. Σας θυμίζω έχουμε δύο τραγούδια ακόμα μέχρι να φτάσουμε στις 8. Το πρώτο από τα δύο θα έρθει απευθείας από το 1993.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Σας θυμίζω ότι σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Γιώργος Αποστολίδης να μας πάει μέχρι τις 10. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άθος Βιρέντιο, Γιώργος Αποστολίδης, εδώ 6 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα. Όπως και κάθε Δευτέρα που ξεκινάμε εδώ, καλή εβδομάδα λέμε. Και ενίοτε καλό μήνα. Μουσικές γνώριμες μέχρι και τις 10 εδώ στον Athens Free Radio. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στη δεκαετία του 80 και με αρκετά πατήματα στα 90's. Να καλησπερίσουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι στην παρέα μας εδώ νωρίς. Ο καιρός ανοιξιάτικος. Έφυγε αυτός ο μπουχός. Τουλάχιστον δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Όχι ότι έχει φύγει εντελώς. Τα μάτια μας ακόμη τσούζουνε.

Το πρώτο μήνυμα της ημέρας είναι από τον Γιώργο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή με ήλιο βασίλεμα, λέει, πλέον για κοκτέιλ σιγά σιγά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο. Έχουμε φύγει από το καταχείμωνο. Ξεκινάνε πλέον οι εκπομπές έτσι με ήλιο και σουρουπό. Καλησπέρα στην Κατερίνα, η οποία είναι λίγο μίλητη, μου στέλνει κάτι ημότικον. Καλησπέρα Κατερίνα, ελπίζω να είσαι με καλύτερη διάθεση σήμερα. Αλλά και αν δεν είσαι, είμαστε εμείς εδώ να στη φτιάξουμε. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Για τους νεότερους. Κάποτε είχαμε κάνει και αφιέρωμα σε εκείνη την εποχή, 88-91, με τον Μιχάλη Σάμιο.

The Birthday Song, Bruce and Bongo. Να το χαρίσουμε και να ευχηθούμε στην Μαρία, μία από τις πολλές Μαρίες εκπομπής. Χαρούμενα γενέθλια, να τα χιλιάσει. Ό,τι επιθυμεί να το βρει μπροστά της, να μας ακούει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα στον έτερο Γιώργο εδώ της παρέας. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Καλή ακρόαση σε ένα Γιώργο εδώ της παρέας. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Καλή ακρόαση σε ένα Γιώργο.

Αύριο θα ανέβουν και η σημερινή και η περασμένη εκπομπή. Έτσι, για όσους αδικαιολόγητος χάνουν την εκπομπή της Δευτέρας, μπορείτε να την ακούσετε στο μπαλκόνι σας φτιάχνοντας κάποιο κοκτέιλ, όπως λέει και ο Γιώργος. Αρκετές ώρες αργότερα. Records. Αυτά λοιπόν με το Mix Cloud, George κάτω Παύλα Saint και www.athrisradio.com, όπου μας ακούτε και επικοινωνείτε και μαζί μας πολύ εύκολα πατώντας κάτω δεξιά στο φακελάκι. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Pet Shop Boys. Έρχονται και αυτοί τον άλλο μήνα εδώ στην Αθήνα για πολλωστή φορά σε ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια, και για αυτούς όπως έχουν δηλώσει παλιότερα, αλλά και για εμάς εδώ.

ακριβώς το ημίωρο. Lifeline. Τους πάντα ο μπαλέτ. Λοιπόν, λέγοντας πριν για Pet Shop Boys, 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού που αλλού θα παρευρεθούν. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν έρθει αρκετές φορές, ήταν να μην έρθουν. Νομίζω μόνο στην τελευταία δεν έχω πάει, το 22. Νομίζω όμως σε συναυλία σαν του Λυκαβητού δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ήταν και η πρώτη τους στην Αθήνα. Με δραχμές είχαμε πάει. Δραχμούλες. Και μιας και λέμε για συναυλίες, το Σάββατο ήταν η μεγάλη συναυλία των Metallica. Ναι, πραγματικά μεγάλη, παρότι είχαμε τις αμφιβολίες μας. Metallica, οι οποίοι γίνανε γνωστοί παγκοσμίως, εκτοξεύσαν την δημοσιότητά τους, τη δημοτικότητά τους και τη δημοσιότητά τους. Το 1991 κυκλοφορώντας το Black Album, την ίδια χρονιά και η Nirvana είχαν βγάλει το Nevermind. Φυσικά και οι δύο κασέτες εκείνης εποχής είναι εδώ κάπου στο ράφι κοντά. Μάλλον, συγγνώμη, λάθος, το Black Album είναι εδώ. Το Nevermind δυστυχώς μου το ψηρίσανε σε μια ημερήσια εκδρομή. Και τα δύο άλμπουμ είχαν βγει σχεδόν ταυτόχρονα. Το φθινόπωρο του 1991. Black Album, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ, και συμφωνούμε μαζί τους σε όσους το ψηφίσανε. Για τους Metallica είχαμε πολλούς ενδιασμούς τότε και εγώ εξακολουθώ να τους έχω ακόμη.

Lucky Man. John Robbie Mix, Laura Branigan. Ένα τραγούδι που έκανε την Κατερίνα να χορεύει πάνω σε καναπέδες, σε ντιβάνια, σηκώθηκε πάνω δηλαδή. Μας θύμισε το παλιό λογνοπαίγνιο εκεί του φίλου μας του τηλεβιβλιοπόλη. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι, πολύ ανεβαστικό, πολύ πορωτικό και όλα τα πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο και σε όλη την παρέα που μας ακούει. Ο Γιώργος έχει μέσον και μου στέλνει πριβέ μήνυμα στο κινητό μου. Έτσι είναι, εξέχουσα θέση στην καρδιά μας ο Γιώργος. Καλησπέρα στον Αντώνη και φυσικά στον Βαγγέλη, τον Κάρολο, τον Λουκά και το παρεάκι. Τα γαλά μου φιλαράκια εδώ, το Παγκράτη.

Eurythmics, A Thorn in My Side, στην extended version. Λοιπόν, η Κατερίνα εδώ μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες, για να κάνω κανένα zoom. Κατερίνα, είναι μικρές. Jennifer Ass, Passion, Lois Lane, It's the First Time, αγαπημένο. Θα τα ακούσουμε κιόλας. Θα ακούσουμε όμως και Jennifer Ass, όχι το Passion. Το άλλο εδώ τι είναι, Δυναστεία, Musical.ly of TV. Soundtrack αυτό. Αυτή την κασέτα έπρεπε να τη φέρει σε ένα προηγούμενο πάρτι που παίζαμε τέτοια μουσική, η Κατερίνα. Έχει απ' όλα εδώ, Miami Vice, Δυναστεία, Hawaii 5-0, Dallas, αγαπημένο. Μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Φοβερή κασέτα. Μπράβο, Καθαρινά. Μας γύρισες πολλά χρόνια πίσω.

0: 49ers, Touch Me. 5 λεπτά πριν από τις 9. Και να θυμίσουμε σε όσους δεν έχουν μέσον πώς επικοινωνούν εδώ με το στούντιο. Σας έχω πολλές επιλογές. Η πρώτη, free981.fm ή athensradio.com, όπου μπορείτε να μας ακούσετε κιόλας. Πατώντα κάτω δεξιά στο φακελάκι και συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία, email και όνομα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από το Live24 συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε μέσω του Facebook φυσικά, κάνοντας like στη σελίδα μας Athens Free Radio και στέλνοντας μήνυμα μέσω του Messenger. Τι άλλο θέλετε, θέλετε κι άλλο? Αν αποφασίσετε να έρθετε στούντιο, φυσικά δεν έρχεστε με άδεια χέρια. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, αλλά όλα και όλα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, υπάρχει πλέον Mixcloud εδώ της εκπομπής, George κάτω Παύλα Saint. Πληκτρολογείται στο Mixcloud, υπάρχουν και ανανέωνονται οι τελευταίες εκπομπές. Έχω και δύο παλιές εκπομπές από παλαιότερα project, έτσι για να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Η μία είναι η επική εκπομπή με τον Παναγιώτη Μπλάνα και τους φίλους and friends, Μιχάλη Σάμιο και τα λοιπά, Παραμονές Χριστουγέννων στον Athens Free Radio πριν 20 χρόνια. Και η άλλη μία από μία προσωπική ζωντανή εκπομπή από ένα μεγάλο Ιταλο Disco Festival στο Βάξο της Φιλανδίας, παρακαλώ, παρέα με τον Κωνσταντίνο Ζαχαριουδάκη. Αυτά για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν κάτι από το παρελθόν αλλά και το παρόν, όπως ο Γιώργος που λέει εμείς θα ακούμε live την εκπομπή, λέει, θα κάνουμε και μια επανάληψη μετά. Ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 9. Επιστρέφω αμέσως μετά διαφημιστικά με την επιλογή του Βαγγέλη από την Αγγλία, ο οποίος είναι Έλληνας, Μιχάλη, έτσι.
1: Στα αγγλικά νερά, τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου. It's never too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way.
2: Where are you? Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Πάμε πίσω στο 1983. Ο Ρωμαίο. These Memories. Τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Βαγγέλης. Αν και είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, έτσι. Την αγάπη μου στο Λουκά, στο Κουμπάρο και σε όλο το παρεάκι.

These Memories. Ο Ρωμαίο. Υπέροχο δίδυμο. High Energy Steel. Για πολύ χορό, όπως και το επόμενο τραγούδι που έρχεται.

1983, παπαράτσι. Τι παραπάτσι. Stop. Σταύρος Μυστεγνιώτης, κυρίες και κύριοι. Με έχει περικυκλώσει. Γιατί Σταύρο μου, αφού μεγάλο παιδί. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη. Λίγο αργοπορημένος μου λέει, δεν πειράζει Φώτη μου, σε συγχωρώ. Ρόι επίσης ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Νάντια επίσης. Καλησπέρα, φιλιά πολλά. 15 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Αυτή είναι η εκπομπή χωρίς όνομα, για όσους δεν το θυμούνται. www.athensradio.com ή free981.fm. Από μπορείτε να μας ακούσετε και να επικοινωνήσετε. Όπως σας είπα και πριν, επίσης μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Messenger Athens Free Radio. Γράφετε στην αναζήτηση αν δεν έχετε κάνει ήδη like.

2 χρόνια νωρίτερα. Πάμε να συναντήσουμε τους Modern Romance. Ένα τραγούδι που όσες φορές και να τα ακούσω, αλλά τόσες θα με κάνει χαρούμενο.

1986 η δική μας Sharp Ties από το ομώνυμο άλμπουμ Sharp Ties No. 3, όπως το είχαν ονομάσει. Το αγαπημένο μπα.

Toy Boy. Αυτή είναι Σενίτα. Τραγούδι που ζήτησε η Καταρίνα. Γιατί έχει, λέει, καιρό να ζητήσει. Οκ.

αυτό είπε η Σινίτα. Και το τελευταίο ημίωρο έχει μπει κατά 60 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Debbie Gibson, Only in my dreams θα μας πει, και αμέσως μετά θα πάμε σε λίγο πιο μπιτά τους ρυθμούς.

Ιβάν και φωτοβονοβέλα. 1-2. Ένα νερό ρε παιδιά, κορακιάσαμε. Λοιπόν, το τραγούδι το ζήτησε ο Γιάννης και το άκουσε μόλις. Λοιπόν, ο Σταύρος με έχει ενημερώσει ότι ο συνήθις ύποπτος, πιθανόν, υποθέτω, που τάζει μπανόφι, το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Την προηγούμενη φορά που μας ήρθε το γλυκό στο στούντιο, ο Παναγιώτης Βόλης είχε φροντίσει να μας σκάσει στο φαγητό, με αποτέλεσμα το να μην προλάβουμε να χαρούμε όσο έπρεπε από το υπέροχο αυτό γλυκό, έτσι γιατί είναι και πολύ, και να το φάει την επόμενη μέρα μόνος του. Αυτά είχαν συμβεί εκείνη την ημέρα στο στούντιο. Νομίζεις ότι θα το ξεχνάγαμε, Παναγιώτη? Παρεμπιπτόντως, πού είναι αυτό σήμερα? Δευτέρες συνήθως ακούει και μαθαίνει μουσική, μαθαίνει ταλοντίσκο και μου τα ζητάει μετά να τα δώσω. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 10, να σας θυμίσω, αν το έχετε ξεχάσει, γιατί είστε και μεγάλοι άνθρωποι και εσείς και εμείς, ακολουθήσεις 10 Σταύρος Μη Στεγνιώτης.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αρκετά ψαγμένο. Προέρχεται από το Beside to the Picture. Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένα τραγούδι που μυρίζει, μα μυρίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Hubert K. It's me, Cathy.

Ακούσαμε Mike Marin, Here I Am, Be Lion, Happy Children σε ένα remix. Και αυτή είναι η Electra, Quando, Quando. Όχι τα Ρωμά σου, το άλλο. Τέσσερα λεπτά πριν από τις 10, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχωριστώ. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι θα στενοχωρηθείτε. Για τους πιο πιστούς, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, αύριο θα ανέβει και η σημερινή και η προηγούμενη εκπομπή στο Mixcloud, George κάτω Παύλα Saint. Από εκεί μπορείτε να ακούτε τις τελευταίες εκπομπές για όσους δεν προλαβαίνουν τη στιγμή που γίνονται. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Δεν φεύγει κανείς. Καλό βράδυ σε ό,τι και αν κάνατε. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Σχεδόν 7 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Αυτό εδώ είναι το Midlife Fest της Δευτέρας. Τα πάνε, της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026. Σήμερα, όπως έχετε καταλάβει ή έχετε μαντέψει ή αν δεν το έχετε κάνει κανένα από τα δύο, θα το υποστείτε δυστυχώς για σας. Έχουμε ανταπόκριση καθυστερημένη κατά 2 μέρες από τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το Σάββατο.

Ξεκινήσαμε με Dream Theater και These Walls, ένα τραγούδι το οποίο δεν το ακούσαμε σε συναυλία των Dream Theater το προηγούμενο καλοκαίρι. Και αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα από τους Metallica, γιατί μιλάμε για τους Metallica, το Unforgiven 3, ούτε αυτό το ακούσαμε. Δεν γκρινιάζω, πιστέψτε με, είμαι σε φάση ενθουσιασμού με αυτά που έζησα και είδα και άκουσα πρώτα απ' όλα το Σάββατο που πέρασε. Φυσικά ότι μιλάω με την ιδιότητα του φαν του συγκροτήματος, και του ενός και του άλλου, και όχι με την ιδιότητα του influencer, πανελίστα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει και στην τηλεόραση αρκετές, να μην πω την έκφραση, από άτομα τα οποία η σχέση που έχουν με τη μουσική είναι πρώτο τραπέζι πίστα σε μια μπουζουκλερία.

διευκρινίσω κάτι, ότι δεν έχω κάτι με τις μπουζοκλερί και αυτούς που πάνε εκεί. Έχω όμως πρόβλημα όταν άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα για το τι μιλάνε, για το τι συζητάνε, βγαίνουν και με ύφος 500 καρδιναλίων, κάτι σαν αυτό που κάνω εγώ τώρα, λένε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να ακούν και να μιλάνε για αυτά. Είναι σαν να βγω εγώ τώρα να κρίνω, ας πούμε, τον φύχυψη πανηγυρτζή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για τη μουσική που ακούει. Όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα να ακούει τη μουσική που τον κάνει και αισθάνεται να περνάει καλά. Εμένα με κάνει να αισθάνομαι καλά αυτό το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα. Μπορεί εσένα να σε κάνει να ακούς, ξέρω εγώ, να σε κάνει καλά, μάλλον ακούγοντας Μπίμπο τώρα, συγκεκριμένο καλλιτέχνη, κάτι που εμένα προσωπικά μπορεί να με κάνει να αηδιάζω, ίσως, δεν ξέρω. Έχω πει πολλές φορές το να με κάνει, δεν ξέρω. Και το δεν ξέρω επίσης. Αυτομαστιγώνομαι και βάζω ένα τραγούδι το οποίο το καλοκαίρι του 1990 συγκεκριμένα ήταν το τραγούδι το οποίο άκουγα σε επανάληψη από βινήλιο τότε. Και το βινήλιο δυστυχώς κάποια καλή ψυχή αποφάσισε να μου το τσιμπήσει από εκεί που το είχα αφήσει σε ένα μαγαζί που έπαιζα μέχρι και το Σεπτέμβριο του 90. Άρα Γιώργο,

Θα έπρεπε κανονικά να έχουν έρθει τότε και να έχω καταφέρει να κάνω αυτό που έκανε ένας κύριος στην θύρα 12, αν θυμάμαι καλά, στο πάνω διάζωμα. Θα το βρω το βιντεάκι και θα σας πω και τη θύρα, ο οποίος από κάτω που ήμουνα έβλεπα το μαλλί του να ανεμίζει στο headbanging που έκανε. Αυτό έδινε το One, είναι η Metallica. Γιατί εμείς εδώ τουλάχιστον όταν μιλάμε για κάποιο συγκρότημα, βάζουμε και κάτι να ακούγεται δικό τους. Δηλαδή φανταστείτε να ήμασταν υπεύθυνοι προώθησης της συναυλίας και να μην ακουγόταν καν τραγούδι από το συγκρότημα το οποίο υποτίθεται ότι ο σταθμός προωθεί.

Έχω διαβάσει επίσης ότι υπήρχαν θέματα για κάποιους για τον ήχο. Το μόνο πρόβλημα που, εκτός από τα συγκροτήματα που ήταν support στην εμφάνιση των Metallica που έπαιζαν με δικά τους ηχητικά, που εκεί ναι, υπήρχε ένα θεματάκι ειδικά στα πάνω διαζώματα, αλλά εγώ που ήμουν αρένα άκουγα κανονικότατα, ήταν με τον συγχρονισμό που υπήρξαν σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά το τραγούδι, ήταν το Unforgiven, στο οποίο, δεν θυμάμαι ήταν αυτό ή το Nothing Else Matters, στο οποίο για κάποιο λόγο ο ηχολήπτης προφανώς είχε σηκώσει λάθος φέτα, δεν κατάφερε να βγάλει στον αέρα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τη drums του Lars στην ώρα της. Τον είδα σε φάση αγωνίας ότι χτύπαγε το πιατίνι κοιτώντας τον ηχολήπτη, γιατί δεν ακουγόταν αυτό το πράγμα προς τα έξω, και κάποια ωραία στιγμή έγινε ένα μπαμ και ακούστηκε. Αλλά θυμίζω ότι η συγκεκριμένη συναυλία ήταν η πρώτη, το reboot, ας το πούμε έτσι, του τελευταίου σκέλου συναυλιών. Για το πρόμο του συγκεκριμένου άλμπουμ των Metallica.

θα πρότεινα, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το επικοινωνήσω αυτό με τους ίδιους Metallica, να ακολουθήσουν αυτό που έχει κάνει εδώ και μερικά χρόνια ο Billy Joel. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει στην πρώτη σειρά, που είναι και οι ακριβότερες θέσεις στις συναυλίες, το άτομα το οποίο δεν είναι φανατική, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί που ήταν στο Snake Pit οι περισσότεροι ήταν celebrities και δεν ξέρω και τι άλλο. Οι οποίες σχέσεις που είχαν με το συγκρότημα είναι σαν αυτούς που βλέπετε στην τηλεόραση και στα περιοδικά ή σε εφημερίδες ή στα site να σχολιάζουν διάφορα, και καμία σχέση εννοείται με εμάς τους απλούς πλην τίμιους φανατικούς θαυμαστές τους. Οπότε αποφάσισε ότι θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει άτομα τα οποία θα του κάνουν χαρούμενη την παρουσία του πάνω στη σκηνή. Και τι έκανε? Απαγόρευσε από τις εταιρείες, οι οποίες, από την εταιρεία που είχε αναλάβει να πουλάει τα εισιτήρια για τις συναυλίες του, να πουλάει εισιτήρια στις πρώτες σειρές, και έβαλε τους τεχνικούς του να

πηγαίνουν στις πίσω τελείως θέσεις του σταδίου και να παίρνουν φανατικούς, προφανώς, αφού κάθονται στις τελείως πίσω θέσεις απλά και μόνο για να τον δουν από μακριά και να τον ακούσουν, να πάνε να κάτσουν μπροστά. Αυτό έχει διπλή επιτυχία, γιατί πρώτον είχε ικανοποιημένους τους θαυμαστές και κατά δεύτερον, επειδή η τεχνική συνήθως ήταν άντρες, όλες οι πρώτες θέσεις είχαν όμορφες κυρίες. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτό ακριβώς το πράγμα το χρησιμοποίησε και ο Elton John, που είχαν κάποια στιγμή μία κοινή εμφάνιση. Του εξήγησε του Elton για ποιο λόγο ακριβώς κάνει ό,τι κάνει, οπότε στην επόμενη συναυλία που έκανε ο Elton John μόνος του, έκανε και αυτός το ίδιο. Οπότε, λόγω του Elton John βασικά, οι πρώτες σειρές στις συναυλίες του Elton John έχουν πάει.

ιστορία το Snake Pit βασικά δεν το είπα γιατί το είχα αποθυμένο ή οτιδήποτε άλλο, απλά γιατί πέτυχα συγκεκριμένη σκηνή, γιατί ήμουν ακριβώς στο πλάι της εισόδου για το Snake Pit, το ένα από τα δύο, τη μία από τις δύο εισόδους, και τη συγκεκριμένα σε αυτήν από την οποία περνούσαν οι καλλιτέχνες για να ανέβουν στη σκηνή, οπότε τους είχα στα 1,5-2 μέτρα. Πέτυχα λοιπόν σκηνή στην στιγμή που έχουν τελειώσει οι Godzilla, είναι στην φάση ότι ξυλώνουν τον εξοπλισμό πάνω από τη σκηνή και τον βγάζουν έξω από το στάδιο, το πάνε στα αποδυτήρια τέλος πάντων. Έχουν κλείσει με μπάρες όλη τη διαδρομή από τη σκηνή μέχρι και τα αποδυτήρια και έρχεται ο κλασικός Ελληνάρας μαζί με 2-3 κυρίες, ο οποίος απαιτεί να περάσει τώρα να μπει μέσα στο Snake Pit. Του λέει ο security ότι κύριε δεν μπορείτε να περάσετε, υπάρχει θέμα ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Επιμένει να μιλήσει με κάποιον υπεύθυνο, κάνει ολόκληρη φασαρία επί ακριβώς ένα δεκάλεπτο, έρχεται ο υπεύθυνος και του λέει ο άνθρωπος ότι κοίταξε να δεις. Για λόγους ασφαλείας μας έχουν απαγορέψει οι ίδιοι μετάλλικα να κάνει οποιαδήποτε κίνηση κάποιος μέχρι να ανέβει το συγκρότημα πάνω στη σκηνή. Έχεις δύο περιπτώσεις που μπορεί να κάνεις, δύο λύσεις. Η πρώτη να περιμένεις εδώ να ανέβει το συγκρότημα πάνω, οπότε κατευθείαν ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις. Και άλλη να κάνεις το γύρο, να πας από την άλλη πλευρά του σταδίου, να πεις από την άλλη είσοδο, που μπορώ να σου πω, του λέει υπεύθυνο, ότι στην καλύτερη περίπτωση θα τους προλάβεις στο τρίτο τέταρτο τραγούδι που θα έχουν ήδη ξεκινήσει. Εννοείται φυσικά ότι τελικά, παρόλο που γκρίνιαζε, έκατσε και μπήκε στο πρώτο τραγούδι των Metallica. Αλλά είπαμε, δεν βγαίνει το χωριό από τον, πώς το λένε, από βλάχο, κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς η έκφραση, αλλά όσοι την ξέρετε την καταλάβατε. Και επειδή είπα για Billy Joel πριν, αυτός εδώ είναι ο Billy Joel. We didn't start the fire.

Δεν ξέρω τι λέει ο Billy Joel. Πάντως εγώ να πω καλησπέρα στο Γιάννη το Μουτσόπουλο, που εμένα είναι ένα από τους ανθρώπους που μου έβαλε φωτιά για να ξεκινήσω να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο. Οπότε αν έχετε να πείτε κάποιο παράπονο για ό,τι ακούτε σήμερα και γενικά από εμένα, μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ίδιο. Καλησπέρα Γιάννη. Να πω καλησπέρα στον Κωνσταντίνο το Γεροντή, στον άλλο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο, στη Βίκη, στο Γιώργο τον Αποστολίδη, στο Δημήτρη τον Αντωνάτο, στο Γιώργο τον Μορφέτα, στο δικό μας τον Αλέξανδρο τον Πέτρακα, που από ό,τι καταλαβαίνω ψάχνεται να αλλάξει όνομα. Είπε ότι αύριο θα βγει στον αέρα με το δικό μου όνομα στην εκπομπή του. Διπλό το κακό, να είσαι σίγουρος. Στο Γιώργο τον Γεωργίου, στη Μαρίτα. Μαρίτα, θα προσπαθήσω να το βάλω αυτό που έχει ζητήσει. Στο Σωτήρι, που είναι ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω πάνω στο πατάρι. Στο Σάκη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Μαρία, στη Ματίνα, στο Μπάνο, στην Αρχοντούλα, στο Γιώργο, στο Χρήστο. Αν ξέχασα κάποιον, ζητάω συγγνώμη. Και δεν ζητάω συγγνώμη από τους ZDF Leopard, θα το ξαναβάλω το τραγούδι από την αρχή.

Ο Αλέξανδρος με ενημερώνει ότι τελικά θα βγει σαν, πώς το γράφεις, ούτε φρίγκος. Εγώ έχω κρίση μέση ηλικίας, εσύ έχεις κρίση προσωπικότητας. Βέβαια άλλο μου βγήκε να πω, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν βγαίνει αυτό. Και επειδή με αυτά που βάζεις στις εκπομπές σου, μουσικά εννοώ, γιατί ως γνωστόν ο Αλέξανδρος έχει απίστευτη δισκοθήκη. Πάει σε συνεργεία και μαζεύει δίσκους στα κάκια, καταλαβαίνετε. Θα βάλω και το μήλον του Έριδος, στις Έριδος μάλλον, τι είπα πάλι ο άνθρωπος. Μαζέψτε μου. Judas Priest. Τι τραβάς κι εσύ? Για την Άντια.

Το άλλο που θα ήθελα να θίξω είναι το γεγονός ότι έχουν βγει 500.000 κριτικοί, οι οποίοι λένε ότι το doodle που έκαναν, το event αυτό που έκαναν ο μπασίστας μαζί με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, που έπαιξαν Ζορμπά και το δε χωράς πουθενά από τις τρύπες, είχε λέει θέματα, δεν το έπαιξαν σωστά, ήταν λίγο παράτονο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι που πάνε στα πανηγύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάσουν ότι το κλαρίνο, ξέρω εγώ, είναι λίγο άτομο, δεν έχει, ξέρω εγώ, μεγάλη, έτσι, δεν πατάει σωστά. Ό,τι να είναι. Αντί να κάτσει να πει κάποιος ότι ένα τραγούδι ελληνικό ή δύο μπήκαν στη διαδικασία να κάτσουν να μάθουν πώς παίζεται. Και ο μπασίστας κιόλας έμαθε και τους στίχους, δηλαδή μάλλον τους διάβαζε, αλλά ο άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει, να τραγουδήσει μάλλον ελληνικά. Θυμάμαι ανάλογες περιπτώσεις Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να τραγουδήσουν ροκ τραγούδια στις περισσότερες περιπτώσεις, με πάρα πολύ πολύ πολύ γελία αποτελέσματα. Δικό τους. Ξέρω ότι αυτό που θα κάνω τώρα είναι εκτός ύφου σταθμού, αλλά με συγχωρείτε, πρέπει να το κάνω. Το απαιτεί η ημέρα.

αναρωτιέστε για ποιο πανηγύρι μιλούσα και για ποιον κλαρινίστα, εννοείται φυσικά ότι αναφερόμουν στον γνωστό Γιάννη Μποτζόβι, που εδώ τον ακούμε από ένα πανηγύρι στο Τόκιο το 1985. Αυτό εδώ είναι το Runaway.

Είμαι 1000% σίγουρος θα ξεχάσω πράγματα που θα ήθελα να πω για τη συναυλία. Και αυτό γιατί έχω όχι background vocals, έχω background επικοινωνία με τον Γουδεφρίγου, a.k.a. Αλέξανδρο Πέτρακα, ο οποίος μου θύμισε καταστάσεις από το παλιό καλό Ρόδον στη Μάρνης, που έχει γίνει σούπερ μάρκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Όταν λοιπόν δεν είχε γκορκοτζόλα στο χώρο, αλλά είχε οτιδήποτε άλλο, θυμάμαι μία συγκεκριμένη συναυλία που ένα συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε πάνω σε σκηνή και ο τραγουδιστής τους κάποια στιγμή παρέμεινε σχεδόν γυμνός. Μιλάω φυσικά για τους Cramps, και ένα από αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε τότε ήταν αυτό εδώ.

Επειδή ένα από τα περίεργα που έχω γενικά σε συναυλίες είναι ότι απλά τραβάω 2-3 βιντεάκια πολύ μικρά, συγκεκριμένα πράγματα. Τράβαγα, ας πούμε, τις φωτιές που είχαν βγει και το πέρασμα των καλλιτεχνών από μπροστά μου και κάποιες φωτογραφίες για να το θυμάμαι. Εξάλλου φαντάζομαι ότι τα βρίσκεις όλα όπως τα βρήκα όλα στο ίντερνετ τις επόμενες ώρες, μέρες. Ένα που μου έστειλε η Μαρίτα τώρα που δεν το είχα δει είναι έναν παπά που ήταν πάνω στους θεατές. Ένας από τους θεατές ήταν και ένας παπάς και μία φίλη, Καρεφαλιά καλησπέρα, μου έστειλε μία φωτογραφία από μία νύφη η οποία έκανε το μπατσελορέτ, έκανε, δεν ξέρω, μετά το γάμο πήγαν εκεί. Μαρία, αν μ' ακούς, θυμίζω YouTube το 97 που δεν μ' άφησες να πάω. Αυτός εδώ είναι ο Steve Perry, τον ακούσαμε από την αρχή και επειδή είχαμε μια συζήτηση και με τον Κωνσταντίνο τον Γεροντή για τον Τζον Bon Jovi, ο Τζον Bon Jovi έχει χαρακτηρίσει τον Steve Perry σαν η φωνή, the voice. Αυτό εδώ είναι το O-Serie.

μιλώντας για απίστευτες φωνάρες της ροκ, άλλη μία. Εδώ είναι στους Rainbow. Αυτός εδώ που ακούμε, που θα ακούσουμε, μάλλον είναι ο Ronnie James 2, Man on the Silver Mountain.

Τι ωραίο που είναι να μην έχεις λίστα. Ο μόνος που κατάφερε να πέσει μέσα στο τι θα ακούσουμε τώρα είναι ο Κωνσταντίνος ο Γεροντής. Νομίζω, Γιάννη, θα τον δανειστώ για βοηθό παραγωγής. Να πω καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον άλλο Κωνσταντίνο, τον Χρήστο, τον Νίκο. Και αυτό το φυσικά είναι ο Ozzy Osbourne. No More Tears.

Κάτι ακόμα που άκουσα απίστευτο ήταν ότι είδαν στην αρένα κάποιοι ότι υπήρχε κενό στο πίσω μέρος. Δηλαδή έλεγαν ότι θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον 500-600 άτομα μέσα. Και γιατί να έχουν σταματήσει τις πωλήσεις εισιτηρίων εφόσον υπάρχει χώρος και για άλλους. Υποθέτω ότι οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πατήσει πόδι ποτέ σε συναυλία κλειστή. Στο Ρόδον που λέγαμε κάποτε, σε άλλα μαγαζιά να μην τα θέξει ότι είναι ακόμα ανοιχτά, στα οποία έμπαινες μέσα, η προπόληση ήταν μηδενική συνήθως, έμπαινες ωραία και καλά, ξαφνικά γέμιζε το σύμπαν και ουσιαστικά δεν είχες αέρα για να αναπνεύσεις. Αν άναβε και κανένα τσιγάρο, γιατί τότε επιτρεπόταν εντός του χώρου, μιλάμε για ατμόσφαιρα αποπνικτική, αλλά παρόλα αυτά ήθελες να είσαι εκεί για να δεις τον καλλιτέχνη που έχεις διαλέξει να δεις. Τώρα λοιπόν υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι απαγορεύουν το να υπάρχει παραπάνω κόσμος και ο κόσμος που υπάρχει στην αρένα είναι βάση τετραγωνικών. Ένα τετραγωνικό αντιστοιχεί στον κάθε έναν από εμάς που μπήκαμε στην αρένα το Σάββατο. Ένα τετραγωνικό μέτρο, έτσι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Βέβαια, κάποιοι από εμάς είμαστε λίγο πιο ογκώδεις, οπότε εντάξει.

Τελικά οι νύφες, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν δύο. Μόνο που η μία είχε λευκό πέπλο με μαύρα ρούχα, η άλλη που έχω τη φωτογραφία της είναι κανονική νύφη, είναι λευκή ολόκληρη.

Η Cult ήταν το support συγκρότημα που ουσιαστικά είχαν οι Metallica στη συναυλία που είχαν δώσει στην Ελλάδα το 1993, την πρώτη του συναυλία. Αν θυμάστε, στο τέλος της συναυλίας του Σαββάτου, οι γιγαντοοθόνες έδειχναν φωτογραφίες από τα εισιτήρια του 1993. Τότε η τιμή ήταν 7.000. Τώρα δεν θέλετε να ξέρετε πόσοι έχουν πληρώσει πάνω από χιλιάρικο.

Ο Γιάννης αναφέρει ότι ο Lars, ο drummer του συγκροτήματος του Metallica, έχει ένα θέμα με την ακοή του. Νομίζω ότι έχει εμβοές, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πάντως ότι έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα μέσα σε όλα. Αυτό το Νάμστερ μου έχει στοιχήσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά να θυμίσω ότι αυτό το που είπα για το θέμα με το σε ποιο σημείο ακριβώς της εισαγωγής του τραγουδιού μπήκε η drums ήταν καθαρά θέμα του ηχολήπτη. Και όπως του είπα συγκεκριμένα, το έχω ζήσει ανάλογα σε μια ζωντανή εμφάνιση των Last Drive πριν από αρκετά χρόνια στον Πειραιά.

Άλεξ, νομίζω ότι αυτό που είχα πει όταν σε γνώρισα στη συναυλία, την τελευταία συναυλία του Συγκροτήματος πέρυσι, είναι λίγο πράξη. Ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στην Αθήνα, δεν ξέρω για την Ελλάδα, στην Αθήνα σίγουρα, που να βγάζει στον αέρα Last Drive, εκτός από τον Free. Και επειδή ο συνήθως είμαι ανάποδος χρόνος, θυμίζω ότι το Σάββατο η συναυλία των Metallica ξεκίνησε με ένα τραγούδι. Εμείς θα το βάλουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής.

γκρινιάξω για κάτι ακόμα. Και όχι να πείτε, εγώ θα γκρινιάξω έτσι κι αλλιώς, είναι η μέρα μου σήμερα. Αυτό στο οποίο έχω διαφωνία είναι με τα μπαρ, παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά, μπήκα μέσα 2 ώρες σχεδόν πριν τη συναυλία και γινόταν χαμός. Οι ουρές φεύγανε σε όλα τα μπαρ. Σχεδόν στο ποδηλατοδρόμιο θα μπορούσα να πω, αλλά δεν το λέω γιατί θα ήταν υπερβολή. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι παραπάνω σε, φαντάζομαι κάτι σαν αυτό που θυμάμαι ότι υπήρχε στην τελευταία συναυλία των Iron Maiden, που ήταν δεξιά-αριστερά γεμάτο, είχε μπαρ. Τέλος πάντων, ούτε νερό δεν κατάφερα να πάρω, γιατί εφόσον βρήκα τη θέση εκεί γατζώθηκα και δεν έφυγα. Παρόλα τα ντου που γινόντουσαν, θυμήθηκα λίγο τα νιάτα μου. Εντάξει, ακόμα αντέχω, μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα λίγο 19 με 40 χρόνια εμπειρίας ίσως.

Όπως έχετε καταλάβει, έχει περάσει 1 ώρα και 40 λεπτά και συζητάμε, γιατί άλλο, για rock and roll.

Το επόμενο τραγούδι δεν έχει να κάνει με τη συναυλία, ούτε με κρίνια δικιά μου, ούτε με τίποτα απολύτως, πέρα από μία υπενθύμηση. Να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στο Σωτήρη, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω παραμένει ακόμα πάνω στο πατάρι. Πριν 51 χρόνια, το 1975 τέλος πάντων, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ το οποίο λεγόταν Toys in the Attic. Αυτή ήταν η Aerosmith. Από εκεί ακούμε αυτό εδώ. Sweet Emotion. Σωτήρι για σένα.

μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω παίξει κανένα τραγούδι των Metallica. Ε, όχι, ναι, δεν θυμάμαι. Αυτό, ναι. Μαρίτα, αυτό παίζει για σένα γιατί το ζήτησες.

από τις 10 μέχρι και τώρα, εδώ στον Άφης Φιρέντιο, 98,1, ένα ακόμα Midlife Crisis από τις Δευτέρας 11 Μαΐου, ήταν στον αέρα. Ελπίζω να μην ήμουν πολύ γκρινιάρης, αν και πιστεύω ότι πρέπει να ήμουν. Είπαμε, κρίση μέση ηλικίας είναι αυτή, πρέπει να τη δικαιολογήσω με κάποιο τρόπο. Δικαιολογίες βρήκα, τέλος πάντων, ναι. Ευχαριστώ πολύ που με ανοιχτήκατε για αυτές τις τελευταίες 2 ώρες της ημέρας. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη ακριβώς στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Κλείνουμε με αυτό εδώ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.